0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Ποιοι θα ήταν υποψήφοι βουλευτές Αχαΐας αν την Κυριακή είχαμε εκλογές. Με ποιους μιλάει στην Αχαΐα ο Αντώνης Σαμαράς. Ο ρόλος κλειδί του Βασίλη Αϊβαλή στο κόμμα Τσίπρα. Το παρασκήνιο πίσω από την αναταραχή στη νύχτα της Πάτρας. Καθυστέρηση μέχρι και ένα μήνα για μια μεταβίβαση στο μηχανολογικό. Μπαίνουν μπουλντόζες στην πλατεία Ελευθερίας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Ποιοι θα ήταν υποψήφοι βουλευτές Αχαΐας αν την Κυριακή είχαμε εκλογές. Με ποιους μιλάει στην Αχαΐα ο Αντώνης Σαμαράς. Ο ρόλος κλειδί του Βασίλη Αϊβαλή στο κόμμα Τσίπρα. Το παρασκήνιο πίσω από την αναταραχή στη νύχτα της Πάτρας. Καθυστέρηση μέχρι και ένα μήνα για μια μεταβίβαση στο μηχανολογικό. Μπαίνουν μπουλντόζες στην πλατεία Ελευθερίας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Άντε μπρος.
2: Παντοπολίων η Αυτονία.
1: Κατάστημα Θροφίμων.
2: Κυριάννη εσύ.
1: Στον τηλέφωνο από τη Φυτής.
2: Εδώ ο Πολύδωρος. Ο Πολύδωρος που είναι στα μάτια γρήγορος.
1: Τι κάνετε?
2: Ακού Κυριάννη, θέλω να στήριξεις στο σπίτι μερικά πράγματα.
3: Δηλαδή σαν τι πράγματα? Θα πάρει τον πατέρα να τα πεις.
2: Γεια σου Κυριάννη.
3: Μίλα με το γιο σου.
1: Εσύ είσαι Πολύδωρε. Ήρθα να πάρω λίγη ρετσίνα.
2: Να μην πάρεις λίγη ρετσίνα πατέρα. Να πάρεις πολύ ρετσίνα.
3: Θα πάρω μουρταλέλα, κασέρι, σταδέλες του κουτσού, αυγά, ελιές. Δεν μου λες ρε Πολύδωρε, να πάρω και ένα αυγοτάραχο. Δεν έχω φάει ποτέ στη ζωή μου. Να πάρω.
2: Πάρε και γαλαίο πατέρα, πάρε και σκυλόψαρο, πάρε κάτι άλλο σου κουστά. Γιατί απόψε θα καεί το πελεκούδι.
4: Να παίζει το τρανζίστορ.
5: Αχ, το τρανζίστορ φταίει κύριε Θόδωρε. Αυτό το τηλεφωνάκι το ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Άπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
6: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
5: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει όποιος θέλει στη μαντά μου και μου δίνει μια μεταπίσα της που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
7: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
5: Κρύε.
8: Ο κ. Στέφανος στα παραπολιτικά ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
5: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
7: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

Καλό απόγευμα, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ του Σαββάτου. Σήμερα θα θυμηθούμε παλιά και αγαπημένα μας τραγούδια από τον ελληνικό κινηματογράφο και από το θέατρο, αλλά μόνο με φωνές αγαπημένων Ελλήνων ηθοποιών. Το ξεκίνημα έγινε με τραγούδι του Τάκη Μωράκη από τα τέλη της δεκαετίας του 50, όταν η Γεωργία Βασιλιάδου σε μια στιγμή κεφιού στην ταινία «Ο θησαυρός του Μακαρίτη» ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδισε τον Κυργάιδαρο ή αλλιώς τον Κυρμέντιο, και μάλιστα με εξαιρετική τεχνική, καθότι η Γεωργία Βασιλιάδου γνώριζε καλά να τραγουδά από όταν ξεκίνησε την καριέρα της στο μουσικό θέατρο, όπως άλλωστε και οι περισσότεροι ηθοποιοί που μέσα στις σπουδές τους το τραγούδι ήταν υποχρεωτικό. Ελάτε να πάμε μαζί για το επόμενο δίωρο και να θυμηθούμε τους ηθοποιούς που λατρέψαμε σε μια κινηματογραφική ή θεατρική τους ερμηνεία. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει και η Σκυτάλη δίνεται στη Σπεράντζα Βρανά.

Η Σπεράντζα Βρανά, παρά την μπάσα της φωνή, ερμήνευε εξαιρετικά τα τραγούδια τόσο στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο. Κάποτε ένας μαέστρος χιουμορίζοντας την είχε αποκαλέσει Σπεράντζα Βραχνά για να τονίσει την μπάσα βραχνάδα της. Τραγούδια του Γιώργου Μουζάκη και του Γιώργου Μιτσάκη από τις ταινίες «Η Ωραία των Αθηνών» και «Γλέντι, Λεφτά και Αγάπη» στα μέσα της δεκαετίας του 50. Και έρχεται και ο Δημήτρης Χόρν από την Αθήνα τη νύχτα με τα καθημερινά του καθημερινού, αλλά και από το Αλίμονο στους νέους μαζί με τη Μάρο Κοντού σε τραγούδια του Μίμη Πλέσα και του Μάνου Χατζηδάκη, του Κώστα Πρετεντέρη και του Αλέκου Σακελάριου.

0: 90,1.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Attica Roots Festival. Από την περιφέρεια Αττικής. Η Γκάτζο Ντίλο. Στην πλατεία Δεξαμενής. Ελληνικό τραγούδι του 50 και του 60, περασμένο μέσα από τη Gypsy Jazz. Ένας ήχος που κινείται ανάμεσα στην Αθήνα και το Παρίσι. Κυριακή, 12 Ιουλίου, στις 8.30. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Περιφέρεια Αττικής.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αυτό το ιδιαίτερα ατμοσφαιρικό τραγούδι του Γιώργου Κατσαρού και του Πυθαγόρα τραγουδήθηκε από τη Μάρο Κοντού μέσα σε ένα καμπαρέ της Τρούμπας στην ταινία «Το Κάθαρμα» που έπαιζε μαζί με τον Γιώργο Φούντα. Εκεί, στις αρχές του 60, συναντήθηκαν και η Τζένι Καρέζη με τον Τίνο Ηλιόπουλο για το «Χρυσόψαρο» από την ταινία «Το Κοροϊδάκι της Δεσποινίδος» του Γιάννη Νταλ Δαλιανίδη σε μουσική Μάνου Χατζηδάκη.

Την Τζένι Καρέζη θα τη συναντήσουμε και πιο κάτω. Προς το παρόν κρατάμε τον Ντίνο Ηλιόπουλο, τότε που τραγουδούσε μαζί με τη Ρένα Βλαχοπούλου το «Σαν ξημερώνει Κυριακή» του Μίμη Πλέσα και του Γιάννη Δαλιανίδη από την ταινία «Μερικοί το προτιμούν κρύο», εκεί γύρω στο 1962.

Πάμε λίγο πιο πίσω, στο 1955, τότε που ο Αλέκος Ακελάριος γύριζε την ταινία «Λατέρνα φτώχεια και φιλότιμο». Μέσα εκεί, μεταξύ άλλων, ήταν και το «Είμαι άντρας και το κέφι μου θα κάνω». Άντε να το γράψεις αυτό τον 21ο αιώνα, αν τολμάς. Και το τραγουδούσαν λοιπόν ο Μίμης Φωτόπουλος, ο Βασίλης Αυλονίτης, αλλά και ο Τόλης Χάρμας.

να μη μου παριστάνεις. Γιατί όσο αν σε εκτιμώ κι αν σ'

Δύο χρόνια αργότερα έρχεται το sequel της ταινίας Λατέρνα Φτώχεια και Φιλότιμο, δηλαδή το Λατέρνα Φτώχεια και Γαρίφαλο. Ο Βασίλης Αυλονίτης έγραψε ιστορία με τα παλιομισοφόρια του Μάνου Χατζηδάκη και του Αλέκου Σακελάριου.

από το 1957 που βρισκόμαστε, πάμε στο 1960. Ίσως η πιο αγαπημένη ελληνική κωμωδία του κινηματογράφου μας. Τα Κίτρινα Γάντια, με Νίκο Σταυρίδη, Μίμη Φωτόπουλο, Μάρο Κοντού και Μάρθα Βούρτσι. Ο Μίμης Φωτόπουλος, ως Λέανδρος, μαζί με τη Μάρθα Βούρτσι, κάνουν στάση στο δρόμο για ένα κρασάκι και έρχονται στο κέφι.

πασαπόρτι του Τάκη Μωράκη και του Αλέκου Σακελάριου από τα Κίτρινα Γάντια. Φωτόπουλος και Βούρτσι δίνουν τα ρέστα τους ερμηνευτικά, όπως και η Αλίκη Βουγιουκλάκη ως Λίζα Παπασταύρου στο Ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο του 1959.

Μάνος Χατζηδάκης και Αλέκος Ακελάριος με το μυστικό που τραγουδούσε η Αλίκη εντός του εκδρομικού σχολικού λεωφορείου. Τώρα δίπλα στην Αλίκη ποιον άλλον να κολλήσουμε? Φυσικά το Δημήτρη Παπαμιχαήλ από την κόρη μου τη σοσιαλίστρια που τραγουδούσε Γιώργο Ζαμπέτα και Αλέκος Ακελάριο. Και στη σκηνή δίπλα του με την κιθαρούλα του ήταν και ο Ντίνος Καρύδης. Μάνος Χατζηδάκης και Αλέκος Ακελάριος με το μυστικό που τραγουδούσε η Αλίκη εντός του εκδρομικού σχολικού λεωφορείου. Τώρα δίπλα στην Αλίκη ποιον άλλον να κολλήσουμε? Φυσικά το Δημήτρη Παπαμιχαήλ από την κόρη μου τη σοσιαλίστρια που τραγουδούσε Γιώργο Ζαμπέτα και Αλέκος Ακελάριο. Και στη σκηνή δίπλα του με την κιθαρούλα του ήταν και ο Ντίνος Καρύδης.

Τι μας απομένει τώρα? Να ακούσουμε την Αλίκη και τον Δημήτρη μαζί. Διότι πολύ απλά η αγάπη θέλει δύο. Νίκος Μαμαγκάκης και Ντίνος Δημόπουλος από την Αρχόντισσα και τον Αλίτη. Από την ταινία που ήταν ουσιαστικά η επιστροφή της Αλίκης και του Δημήτρη στη Φίνος Φιλμ.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

μένετε εδώ στα παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ του Σαββάτου που σήμερα θυμάται τους πιο αγαπημένους ηθοποιούς του κινηματογράφου και του θεάτρου μας, όχι να παίζουν αλλά να τραγουδούν. Η Μέρη Χρονοπούλου ήταν σε ένα τραγούδι του Κώστα Καπνίση και του Νέστορα Μάτσα από τα παλιόπαιδα του 1963. Και επειδή γνωρίζουμε καλά ότι θέλετε τη Μέρη Χρονοπούλου στα musical του Γιάννη Δαλιανίδη, ας θυμηθούμε και την Καμαρούλα από τις Γοργόνες και τους Μάγκες, τραγούδι του Μίμη Πλέσσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Σιγά σιγά θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με τη γλυκιά ζωή του Μίμη Πλέσα και του Γιάννη Δαλιανίδη από την ταινία «Κάτι να καίει». Ίσως και με μια διαπίστωση ότι φεύγουν τα χρόνια και όλα αλλάζουν όλα από το ραντεβού στον αέρα. Το δικό μας ραντεβού είναι και αυτό στον αέρα, αλλά τον ραδιοφωνικό. Τα λέμε ξανά σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Η παράσταση δεν είναι φώτα, δεν είναι σκηνικό. Είναι οι άνθρωποι, εσείς κι εγώ. Είναι οι γυναίκες που μας ρωτούν. Είναι τα παιδιά που μας κοιτούν. Έτσι που εσείς, καθώς κι εγώ, αφήνουμε την ώρα να πηγαίνει μόνη της. Η παράσταση δεν είναι φώτα, δεν είναι σκηνικό. Είναι οι άνθρωποι, εσείς κι εγώ. Είναι η αδιακρισία σας στη μοναξιά μας. Είναι η αναπνοή σας στη σιωπή μας. Τέλος, είναι η αγάπη σας για μας.
2: Απόψε αυτοσχεδιάζουμε λοιπόν. Αυτή ήταν η υπέροχη φωνή του Δημήτρη Μυράτ από το κλασικό θεατρικό έργο του Πιραντέλο, το «Απόψε αυτοσχεδιάζουμε», η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, και κάπου εκεί κοντά και η Πέτρα με τη Βούλα Ζουμπουλάκη. Δεύτερη ώρα για το άλμπουμ του Σαββάτου, που αυτό το απόγευμα ευωδιάζει από θέατρο και κινηματογράφο. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο μας και ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει.

Να μείνουμε για λίγο ακόμα στη Βούλα Ζουμπουλάκη, όταν έπαιζε στη Στέλλα του Μιχάλη Κακογιάννη και τραγουδούσε το 7 τραγούδια θα σου πω, που έγραψαν ο Μιχάλης Κακογιάννης μαζί με τον Μάνο Χατζηδάκη.

Από τη Στέλλα θα ήταν σχεδόν αμαρτία να μην ακούσουμε και τη Μελίνα Μερκούρη. Το «Αγάπη που γίνες δίκοπο μαχαίρι» είναι το σήμα κατά τεθέν της ταινίας «Εκεί στου παραδείσου τα μπουζούκια μεταξύ Καμαρινιών και Πάλκου».

Και αφού ακούσαμε τη Μελίνα, μας έρχεται στο μυαλό και το Ποτέ την Κυριακή. Όχι όμως το κινηματογραφικό, αλλά το θεατρικό. Το Ilia Darling στο Broadway το 1967 με τον Νίκο Κούρκουλο να τραγουδά το After Love.

σχεδόν αγνώριστος ο Νίκος Κούρκουλος από εκείνη την παράσταση, από το Ilia Darling, κρατάμε τον Νίκο Κούρκουλο και συναντάμε ξανά τη Τζένι Καρέζη. Οι δυο τους ερμήνευσαν ανεπανάληπτα Μίκη Θεοδωράκη και Ιάκωβο Καμπανέλη.

0: Εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, Εφιάλτη Σαμαρά χτυπά την πόρτα της Νέας Δημοκρατίας. Η σκιά της αποστασίας πλανάται πάνω από το Μαξίμου. Ένας στους τέσσερις γαλάζιους ψηφοφόρους δηλώνει ότι μπορεί να ψηφίσει το νέο κόμμα του Μεσίνιου. Προγραμματικό ροκ από το Πασόκ. Σφοδρή επίθεση Ανδρουλάκη κατά Μητσοτάκη στη Βουλή. Αφήστε τη συμπόνια και πάρτε μέτρα. Πάρε θέση Αλέξη. Κουβέντα για την ταμπακέρα. Ο Τσίπρας βγήκε παγανιά με παλιές ατάκες και νέες υποσχέσεις. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
4: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Γκάτζο Ντίλο στην πλατεία Δεξαμενής. Ελληνικό τραγούδι του 50 και του 60, περασμένο μέσα από τη Gypsy Jazz. Ένας ήχος που κινείται ανάμεσα στην Αθήνα και το Παρίσι. Κυριακή 12 Ιουλίου στις 8.30. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
5: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media. Παραπολιτικά 90,1.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

ήταν ο Γιάννης Φέρτης, αυτή η φωνάρα από το θεατρικό έργο «Οι πεταλούδες είναι ελεύθερες» σε μουσική Γιάννη Σπανού και στίχους Κώστα Κοτούλα. Έρχεται και ο Κώστας Καράς σε ένα ακόμα τραγούδι σε μουσική Γιάννη Σπανού. Η στίχη αυτή τη φορά είναι του Γιώργου Παπαστεφάνου.

0: Θα μπορούσαμε να αφήσουμε εκτός το Γιώργο Μαρίνο, που τραγουδούσε μοναδικά κάθε τραγούδι του. Το «Σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα» το είχαν γράψει ο Νίκος Δανίκας και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Εσείς παραμένετε εδώ, στα Παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ του Σαββάτου.
1: Σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα, η νύχτα θα βρει την πλατεία, ο θυρωρός μας δίπλα στην πόρτα, χαμογελά στην πελατεία.

Κι εγώ πολύς ο σπουδαίος θα φύγω απ' την πίσω την πόρτα, σκυφτός σιωπηλός τελευταίος, προσμένοντας να'ρθει η νύχτα και πάλι να ανάψουν τα φώτα, να

Κι αν κάποιο δάκρυ κύλησε, είναι καιρός να το στεγνώσουμε. Θα γυρίσουμε στο «Κάτι να καίει» του Γιάννη Δαλιανίδη από το 1963 για να στεγνώσουμε κάθε δάκρυ με έναν πάρα πολύ απλό τρόπο. Με ένα φστ Boeing, όπως θα έλεγε και ο Κώστας Βουτσάς.

ηθοποιοί που λατρέψαμε στο άλμπουμ του Σαββάτου μένουμε στο κλίμα των musical, καθότι μένουμε πάντα παιδιά. Ντούζος, Βουτσάς, Λιάσκου, Καραγιάννη, Βογιατζής και Προκοπίου είχαν κι αυτοί κάποτε ραντεβού στον αέρα.

μια σπουδαία ηθοποιός αλλά και σπουδαία φωνή ήταν και η Σούλη Σαμπάχ. Ασφαλώς τη θυμόμαστε και από το Γαρίφαλο Σταυτή. Αλλά εδώ θέλω να πάμε σε κάτι διαφορετικό. Η Σούλη Σαμπάχ σε ένα τραγούδι του Λυκούργου Μαρκέα και του Θάνου Σοφού που το είχε πρωτοτραγουδήσει ο Τόνης Μαρούδας.

Και ο Ανδρέας Μπάρκουλης είχε υπέροχη φωνή, και ας μην το γνωρίζετε οι περισσότεροι. Θυμάμαι την ταινία του Γιάννη Ντάλ Δαλιανίδη που λεγόταν Χριστίνα και ήταν γυρισμένη στην αγαπημένη του Θεσσαλονίκη, με πρωταγωνιστές την Τζένι Καρέζη, τον Τίνο Ηλιόπουλο και τον Ανδρέα Μπάρκουλη, που ερμηνεύει το βασικό τραγούδι της ταινίας.

Μπάρκουλης από τη Χριστίνα του Γιάννη Δαλιανίδη σε μουσική Μίμη Πλέσα. Εσείς συνεχίζετε να ξεφυλίζετε το άλμπουμ του Σαββάτου μαζί μας και τώρα ας το διασκεδάσουμε λιγάκι παραπάνω και ας γίνει της κακομοίρας.

από τον Μπακαλόγατο με τον Κώστα Χατζηχρήστο να τραγουδά «Μικρό το μεροκάματο» ή αλλιώς «Τάλιρα». Τάλιρα, τάλιρα. Τάλιρα μόνο 11, κάπως έτσι το λέει. Τραγούδι του Γιώργου Μουζάκη από την ταινία της Κακομοίρας. Ταινία που δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος στην Ελλάδα που να μην την έχει δει από 10 φορές και πάνω. Αφήνουμε το ποδήλατο του Χατζηχρήστου και μπαίνουμε στο πλοίο. Βύρα της Άγκυρες λοιπόν με τη Μαρούλα Γιούλη και το τρίο κιτάρα.

0: Διαβάστε στα Παραπολιτικά το Σάββατο 11 Ιουλίου. Φορομπόνους για συνεπείς. Το νέο πλαίσιο φορολογικών κινήτρων. Τι θα προβλέπει το πακέτο μέτρων που ετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο για επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Τι θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ. Ποιες αυξημένες εκπτώσεις θα περιλαμβάνονται και για ποιους. Το μόνιμο σύστημα αξιολόγησης με ταχύτερες επιστροφές και ευκολότερες ρυθμίσεις. Εξετάζεται η χορήγηση αυτόματης μείωσης χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία αξιολόγησης ή αίτησης. Φάκελος Σύνοδος ΝΑΤΟ. Τείχος από το Κογκρέσο για τα F-35 στην Τουρκία. Τι προβλέπει η νομοθεσία, ποια εμπόδια πρέπει να ξεπεραστούν. Το παρασκήνιο της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα και τα νέα δεδομένα στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας. Συνέντευξη Λοράν Σαουέρ, πρέσβυρα Γαλλίας. Μιλούν αποκλειστικά στα Παραπολιτικά ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, Τζιμ Ρις, και τα μέλη του Κογκρέσου, Ντίνα Τάιτους, Νικόλ Μαλιωτάκη, Κρις Πάπας και Κρις Βαν Χόλεν. Το Σάββατο στα Παραπολιτικά.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Διαβάστε στην Απογευματινή πως οι αρχές έφτασαν στα ίχνη των δολοφόνων της Μαρφίν και της Βάγιας Νέστορα, ξεριζώνοντας δύο γενιές τρομοκρατών. Αναζητούνται τουλάχιστον άλλοι δύο της παλιάς φρουράς και τρεις για τα φωνικά γκαζάκια της Θεσσαλονίκης. Νέος κύκλος μείωσης στα καύσιμα σε συμφωνία της κυβέρνησης με τα διελιστήρια. Η μεγάλη έξοδος των τσιπρικών από την Κουμουνδούρου και η μάχη της διαδοχής Πολάκη Δούρου Παπά για την ηγεσία και τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Sea Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
4: Φτάσαμε!
3: Με Sea Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Τζούλη Τσίγκα.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Η Άννα Φόνσου ήταν αυτή που μας τραγούδισε το φουντουκάκι του Τάκη Μωράκη και του Γιώργου Αναγνωστόπουλου από την ταινία Το Αγοροκόριτσο του 1959. Μαζί της ήταν και το τρίο Μπελκάντο. Και τώρα, τι μας έχει απομείνει για να πλησιάσουμε στο φινάλε μας? Δύο μεγαθύρια, ο Γιώργος Κωνσταντίνου και ο Σωτήρης Μουστάκας από το «Καλώς ήρθε το δολάριο».

0: Pierre. Με την κοιλιά, ε!
1: Το χοντρό!
0: Ναι!
1: Bonsoir, mon enfant!
0: Bonjour, mon ami! Πω, τι φάσεις του κάνατε που καράβες.
1: Εσύ όμως ήσουν σοβαρός.
0: Αυτό με έφαγε εμένα.

Όλοι αυτοί οι ανυπέρβλητοι ηθοποιοί έδωσαν κυριολεκτικά τα πάντα, τόσο στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο. Έδωσαν και αρκετά στο ελληνικό τραγούδι. Σήμερα πήραμε μια μικρή γεύση από τους ηθοποιούς που έβαλαν τη φωνή τους στις μελωδίες του θεάτρου και του κινηματογράφου. Ανάμεσα στα φώτα της σκηνής και των στούντιο. Ανάμεσα σε χαρές και λύπες. Κάτι τέτοιες στιγμές θυμάται και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Φινάλε για σήμερα. Θερμές ευχαριστίες για τη διακριτική παρουσία σας. Θερμές ευχαριστίες στον Χρήστο Μυρίδη που ρύθμισε τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε. Και όλοι εμείς αύριο πάλι.

0: 40 χρόνια.
1: Μια ολόκληρη ζωή.
0: Αναρωτιέμαι πώς πέρασαν τόσα χρόνια. Μέσα στα φώτα, τόσες λύπες και χαρές. Υδρότας, χάος, προσμονή και αγωνία. Μέσα σε θόρυβο και γέλια και αστεία. Μέσα σε δάκρυα, χειροκρότημα και γκρίνια. Μέσα στα στενά και κρύα καμαρίνια. Αναρωτιέμαι τόσα χρόνια πώς περάσαν. Κι όσο το σκέπτομαι, παρό πως ήταν χτες. Όμως το ξέρω πως αυτά με προβιβάσαν και μου χαρίσαν τις πιο

αναρωτήθηκα όλα αυτά τα χρόνια τι λέει άραγε για μένα το κοινό. Όχι δημόσια, στους φίλους, στους γνωστούς του, αλλά τι πιστεύει. Τι έχει τα αλήθεια στο μυαλό. Τι έχει στο μυαλό ο κόσμος όλα αυτά τα 40 χρόνια, τα 15.000 μέρες, τα 15.000 πρεμιέρες, κάθε παράσταση και πρεμιέρα, κάθε παράσταση και μια πέτρα. 15.000 μέρες με βαθμολογούν, 15.000 βαθμοί. Και εγώ πέσω κάθε βράδυ, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, 40 χρόνια. Και τι χρόνια. Πόλεμοι, θάνατοι, πόσο αίμα, πόση θλίψη. Αλλά εγώ απάνω στη σκηνή, στρατιώτης. Λοχίες, μετά υπολοχαγός. Ταγματάρχης, συνταγματάρχης, στρατηγός. Δεν πάει άλλο. Και ο κόσμος, το κοινό, κάθε βράδυ ένα γέλιο. Κάθε βράδυ ένα μπράβο, ένα φιλί, ένας βαθμός. Προβιβασμένος από το κοινό πάλι. Ακόμα εδώ, πάντα εδώ. Για τον κόσμο. Και την αγάπη του, όπως πάντα. Και ξέρετε κάτι, εγώ δεν ησυχώ για τη μέρα της τελευταίας πρεμιέρας. Γιατί είμαι σίγουρος για την αγάπη σας. Ναι, μετά από 40 χρόνια, είναι τόσο όμορφο να λες

0: Η ώρα είναι 8. Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και Κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ, στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
4: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Ποιοι θα ήταν υποψήφοι βουλευτές Αχαΐας αν την Κυριακή είχαμε εκλογές. Με ποιους μιλάει στην Αχαΐα ο Αντώνης Σαμαράς. Ο ρόλος κλειδί του Βασίλη Αϊβαλή στο κόμμα Τσίπρα. Το παρασκήνιο πίσω από την αναταραχή στη νύχτα της Πάτρας. Καθυστέρηση μέχρι και ένα μήνα για μια μεταβίβαση στο μηχανολογικό. Μπαίνουν μπουλντόζες στην πλατεία Ελευθερίας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602-7551. Delta360.gr.
7: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολιετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και Κάραβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
6: Το ξεχάσαμε!
7: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
6: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
7: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
8: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
7: V-Timer και ξένιασε.
9: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Ποιοι θα ήταν υποψήφοι βουλευτές Αχαΐας αν την Κυριακή είχαμε εκλογές. Με ποιους μιλάει στην Αχαΐα ο Αντώνης Σαμαράς. Ο ρόλος κλειδί του Βασίλη Αϊβαλή στο κόμμα Τσίπρα. Το παρασκήνιο πίσω από την αναταραχή στη νύχτα της Πάτρας. Καθυστέρηση μέχρι και ένα μήνα για μια μεταβίβαση στο μηχανολογικό. Μπαίνουν μπουλντόζες στην πλατεία Ελευθερίας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
10: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και Κάραβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
6: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ήλιο βασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
5: Για διαδρομές με ασφάλεια, το ράδιο Ταξί Πάτρας είναι πάντα δίπλα σας με τρεις υπηρεσίες. Απλό ταξί, ταξί, το ράδιο Ταξί Πάτρας είναι πάντα δίπλα σας με τρεις υπηρεσίες.

0: Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, Αφή Πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή Πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
3: Η ώρα είναι 10. Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
4: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
5: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
4: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
5: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
4: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
6: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Ariel XXL μόνο 9,98. Μαλακτικά τεζόρι σε χρυσές τιμές. Ava Perle 900ml μόνο 1,96. Τέζα έντομο αποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
8: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Ποιοι θα ήταν υποψήφοι βουλευτές Αχαΐας αν την Κυριακή είχαμε εκλογές. Με ποιους μιλάει στην Αχαΐα ο Αντώνης Σαμαράς. Ο ρόλος κλειδί του Βασίλη Αϊβαλή στο κόμμα Τσίπρα. Το παρασκήνιο πίσω από την αναταραχή στη νύχτα της Πάτρας. Καθυστέρηση μέχρι και ένα μήνα για μια μεταβίβαση στο μηχανολογικό. Μπαίνουν μπουλντόζες στην πλατεία Ελευθερίας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
9: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και Κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο ρέλος.gr.
4: Η ώρα είναι 10 και μισή.
5: Έλα.

0: Ρεκ. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
0: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο. Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.

0: Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
7: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Ποιοι θα ήταν υποψήφοι βουλευτές Αχαΐας αν την Κυριακή είχαμε εκλογές. Με ποιους μιλάει στην Αχαΐα ο Αντώνης Σαμαράς. Ο ρόλος κλειδί του Βασίλη Αϊβαλή στο κόμμα Τσίπρα. Το παρασκήνιο πίσω από την αναταραχή στη νύχτα της Πάτρας. Καθυστέρηση μέχρι και ένα μήνα για μια μεταβίβαση στο μηχανολογικό. Μπαίνουν μπουλντόζες στην πλατεία Ελευθερίας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
8: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.
4: Η ώρα είναι 11.

0: σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
1: Max FM 93.4.
2: Καμιά φορά στα ζόρια θυμάμαι τι καλά που ταιριάζαν στο νου μου, πως λιμεριάζαν κι

πάμε και παίρνα μαζί μου σε περβό για γόνιμα να μάθουμε πιο μόνιμα το χαριζέ.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες. Ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-076-100.
4: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Δωδώνη γραβιέρα γελάδος μόνο 9,90 το κιλό. Τράτα τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Nescafé Classic 200 γραμμάρια μόνο 5,60. Αλατίνι επιλεγμένα μπισκότα σε χρυσές τιμές. Coca-Cola εξάδα μόνο 4,18. Γαλαξίας.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
6: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: Real παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
6: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία, Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
7: 13 Ιουλίου, Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
8: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Ποιοι θα ήταν υποψήφιοι βουλευτές Αχαΐας αν την Κυριακή είχαμε εκλογές. Με ποιους μιλάει στην Αχαΐα ο Αντώνης Σαμαράς. Ο ρόλος κλειδί του Βασίλη Αϊβαλή στο κόμμα Τσίπρα. Το παρασκήνιο πίσω από την αναταραχή στη νύχτα της Πάτρας. Καθυστέρηση μέχρι και ένα μήνα για μια μεταβίβαση στο μηχανολογικό. Μπαίνουν μπουλντόζες στην πλατεία Ελευθερίας. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίδλ. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,95. Παγωτό βανίλια 940 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,44. Και τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
10: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005. Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
2: Η ώρα είναι 12.30.
3: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
5: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

0: Dial παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: Η ώρα είναι μία.
5: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Ποιοι θα ήταν υποψήφιοι βουλευτές Αχαΐας αν την Κυριακή είχαμε εκλογές. Με ποιους μιλάει στην Αχαΐα ο Αντώνης Σαμαράς. Ο ρόλος κλειδί του Βασίλεια Ιβαλή στο κόμμα Τσίπρα. Το παρασκήνιο πίσω από την αναταραχή στη νύχτα της Πάτρας. Καθυστέρηση μέχρι και ένα μήνα για μια μεταβίβαση στο μηχανολογικό. Μπαίνουν μπουλντόζες στην πλατεία Ελευθερίας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
6: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
7: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
6: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
7: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
6: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
8: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Mundial παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100.
3: Το ταξίδι των ονείρων σου σε περιμένει. Σκάναρε την κάρτα Bonus Γαλαξίας και μπε στην κλήρωση για μια μοναδική 9ήμερη κρουαζιέρα για δύο με την Cruiseway και την MSC Cruises. 55 χρόνια Γαλαξίας.
4: Max FM 93,4. Τη λέει σε όλους.

0: Σούνα.
1: Max FM 93.4.

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η εβδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

0: Mundial παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
4: Η ώρα είναι 2. Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
6: Το ξεχάσαμε!
7: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
6: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
7: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
8: Και τέρμα η σπατάλη.
9: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
10: V-Timer και ξένιαση.
11: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
12: Μαζί μας έχουμε και ένα email που λέγεται radio@parapolitica.gr. Είμαι η Γιώτα Νέγκα και ήρθα να μιλήσω στο Γιώργο Κουβαρά. Γιώργο, καλώς σε βρήκα.
13: Καλώς την
12: καλώς όρισες.
13: Λοιπόν, πάντα το ήθελα να αλλάξουμε ρόλους. Εγώ έτσι κι αλλιώς, όπως έχεις δει, τον παίρνω το ρόλο σου άνετα οποιαδήποτε στιγμή.
12: Μα για να διατηρηθεί η ισορροπία το έκανα. Αυτό τι νομίζεις?
13: Καλώς όρισες.
12: Καλώς σε βρήκα, Γιώργο.
13: Είμαι πολύ χαρούμενος που σε έχω εδώ. Γιατί εκτός του ότι είσαι μια πολύ σπουδαία τραγουδίστρια, είσαι και ένας αξιαγάπητος άνθρωπος.
12: Ευχαριστώ.
13: Και αυτό το ξέρει όλος ο κόσμος, νομίζω, και το βλέπει. Έχεις ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό εσύ. Ανήκεις εκείνη τη σπάνια μερίδα των πολύ καλών τραγουδιστών που δεν οι σιρήνες, ας πούμε, δεν τους τράβηξαν έτσι του εμπορικού, του σκέτου εμπορικού. Κράτησαν πάντα μια ποιότητα. Και δεν είσαστε πολλοί που το έχετε κάνει αυτό. Είσαι από τους λίγους. Θα μπορούσες να έχεις κάνει μια καριέρα και άλλου τύπου, έτσι, συμπληρωματική με αυτήν, σε μεγάλα πίστες, σε μπουζούκια, ιστορίες, να γίνεται από κάτω χαμός, να σου βάζουν μικρόφωνα που να μην ακούς ακριβώς Γιώτα Νέγκα, να ακούς κάτι μεταξύ Γιώτα Νέγκα και ηλεκτρονικής μουσικής. Εσύ όμως δεν τα έκανες αυτά. Είσαι εκεί, σταθερή, πιστή, σε ένα είδος το οποίο υπηρετείς με αυτοθυσία, θα έλεγα, με αυταπάρνηση μάλλον, όχι με αυτοθυσία.
12: Τάξιμο, θα έλεγα εγώ.
13: Με τάξιμο. Ναι.
12: Με βαθιά αγάπη και σεβασμό και τάξιμο. Ξέρεις, καμιά φορά είναι κάποια πράγματα που δεν τα ελέγχεις. Αν σε έχουν ποτίσει κάποια πράγματα και σε έχουν χτίσει εντός εισαγωγικών, μουσικές, συμπεριφορές, άνθρωποι, επιλογές, γίνεται ο δρόμος σου και δεν μπορείς να ξεφύγεις. Από την άλλη μεριά, μιας και είπες για σιρήνες, θα βάλω και μια άλλη παράμετρο. Μπορεί και να ήμουν τυχερή που δεν με προκάλεσαν πολύ οι σιρήνες, γιατί κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συνέβαινε. Για να μην κάνω και την Αγία με το φωτοστέφανο. Σαφώς και είναι μια επιλογή.
13: Ναι.
12: Αλλά να τη βάλουμε και αυτή την παράμετρο.
13: Σωστά.
12: Γιατί δεν ήρθαν οι σιρήνες να με βάλουν σε δοκιμασία. Οπότε δεν μπορώ να κάνω το μάγκα σε αυτό.
13: Ενδιαφέρον έχει αυτό.
12: Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν πιστεύω αυτό που κάνω και ούτε και σημαίνει ότι είμαι ανοιχτή για τις σιρήνες.
13: Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Δεν σου πάει. Δηλαδή, τώρα πια τουλάχιστον έχει τόσο πολύ εδρεωθεί σε αυτό που κάνει. Αλλά στο ξεκίνημα, αναρωτιέμαι, εσύ ήσουν ένα. Καταρχά, πώ ασχολήθηκε με τη μουσική, για πες μου.
12: Γεννήθηκα σε ένα σπίτι γεμάτο μουσική.
13: Ναι.
12: Ήταν. Μου είχε δοθεί το ταλέντο, η ικανότητα, ας πούμε, αυτό το δώρο. Ό,τι ακούω να μπορώ να το αναπαράγω κατευθείαν.
13: Από εκεί ξεκινάει, όπως το λέει η Γιώτα. Είναι καταπληκτικό το αυτή, το περίφημο αυτή.
12: Μα τραγουδάμε με τα αυτή.
13: Ναι, ναι.
12: Εννοώ, δηλαδή κουδίζουμε, ναι. Αυτό είναι το πρώτο και το κύριο.
13: Ναι.
12: Γιατί φωνή έχουμε όλοι με έναν τρόπο. Η σύνδεση όμως είναι
13: έτσι,
12: αν θα διακοπεί, αν θα υπάρχει. Οπότε λοιπόν, αφού είχα γεννηθεί και με αυτό, με τράβαγε πάντα. Ήταν το πρώτο ανάμεσα σε όλες τις άλλες δραστηριότητες. Από τα παιχνίδια, από τις βόλτες, από οτιδήποτε. Ήταν αυτό η μελέτη μου. Οπότε, ξέρεις, ο δρόμος χαράχτηκε.
13: Η μελέτη σου κιόλας.
12: Μελέτη, ο δρόμος χαράχτηκε νωρίς.
13: Σε φαντάζομαι μικρό παιδάκι να είσαι, ας πούμε, με τα δισκάκια τα 45.
12: Κασέτες.
13: Κασέτες, ναι.
12: Είχα την τύχη να δουλεύει ο θείος μου στην Κολούμπια και ό,τι η παραγωγή γινόταν μου φέρνει και από μια κασέτα. Και είχα ατελείωτες, απίστευτες κασέτες από όλα τα είδη, από όλες τις γλώσσες, από ελληνικά, έντεχνα, δημοτικά. Χαμός.
13: Για πες μου από.
12: Και κλεινόμουν 8 ώρες στο σαλόνι, ας πούμε.
13: Και άκουγες αβέρτα.
12: Και άκουγα και πρόσεχα. Και δεν ήταν το μέλημά μου.
13: Ναι.
12: Είναι κάτι που το ανακαλώ τώρα και το παρατηρώ. Δεν ήταν το κύριο μέλημά μου να μάθω τη μελωδία. Ναι, μεν τη μάθαινα και τη μάθαινα εύκολα. Αλλά ό,τι με δονούσε και ό,τι με συγκινούσε, έψαχνα από πίσω να βρω γιατί. Δηλαδή, γιατί με συγκινεί τώρα αυτή η κορώνα, ή γιατί με συγκινεί ο τρόπος που είπε αυτή τη λέξη, καρδιά, ξέρω εγώ, ή αυτή τη λέξη, ή εσύ, η αγάπη μου, ή οτιδήποτε, αύριο, ξέρω εγώ. Οπότε, τι έκανα. Προσπαθούσα να καταλάβω το δικό μου συνέστημα, να το αποκωδικοποιήσω και να δω εγώ πώς μπορώ να το πω αυτό. Μετάλαβα. Και να συγκινήσω.
13: Ποια ήταν τα πρώτα τραγούδια που θυμάσαι, ας πούμε, ως παιδάκι να τραγουδάς και να σε συγκινούν από το ελληνικό ρεπερτόριο?
12: Στο σπίτι υπήρχε πάντα όλη η σκηνή του λαϊκού έντεχνου της εποχής, δηλαδή από το Γκαζατζίδη μέχρι το Νταλάρα και την Αλεξίου, του Μοσχολιού, όλο αυτό το πράγμα. Βυθικότσι, Στράτος Γιονυσίου και δημοτικά που άκουγε η μαμά. Εγώ από την άλλη μεριά, μεγαλώνοντας, σιγά σιγά έβαλα την Αλέκα Καναλίδου, την Τανιά Τσανακλίδου. Έβαλα και άλλα ακούσματα. Μ' άρεσαν πάντα. Πάντα μου άρεσαν, ειδικά μπαίνοντας στην εφηβεία, τα πολιτικά τραγούδια. Οπότε ο Θοδωράκης ήταν πολύ μέσα. Ο Μικρούτσικος τότε με τους δίσκους του.
13: Βέβαια, μετά το 75.
12: Αυτό.
13: Ναι.
12: Οπότε κάπως έτσι χτίστηκε όλο αυτό.
13: Δεν μου λες, θυμάσαι καθόλου ένα τραγούδι? Ας πούμε, εγώ θυμάμαι όταν ήμουν παιδάκι, θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδάω στο προφήτη Ηλία τα Σοκάκια.
12: Ναι.
13: Μικρό μιλάμε τώρα όμως, πολύ μικρό. Θυμάσαι καθόλου τραγούδια που τραγούδαγες ως κοριτσάκι και που σου λέγανε «Πα, Γιώτα, τι ωραία» και τα λοιπά?
12: Θυμάμαι χαρακτηριστικά την μεγάλη έκπληξη που είχα κάνει και στον μπαμπά μου, γιατί ο μπαμπάς μου έπαιζε μπουζούκι.
13: Ναι.
12: Και εγώ κρυφά μελετούσα, γιατί το είχα και αυτό, δηλαδή δεν έβρισκα την νότα.
13: Ναι.
12: Μελετούσα εβδομάδες ολόκληρες για να του παίξω το γελαστό παιδί. Στο μπουζούκι και να το τραγουδήσω.
13: Έλα.
12: Και ήταν ο στόχος μου αυτός. Και μόλις έφευγε για τη δουλειά, εγώ πήγαινα και.
13: Και πήγαινες και ακουστικά,
12: ναι, και
13: το βρήκες.
12: Ναι,
13: ναι. Μετά σπούδασες μουσική ποτέ?
12: Πολύ αργότερα.
13: Ναι.
12: Πολύ αργότερα επέλεξα, αφού είχα μπει στη δουλειά, αφού είχα μεγαλώσει και αφού άρχισα να αντιμετωπίσω κάποια προβλήματα λόγω κακών συνθήκων.
13: Mm.
12: Πήγα στη δασκάλα μου, την Άννα Διαμαντοπούλου, για να με κάνει καλά. Και μπήκα σε αυτή τη διαδικασία, φίτησα κανονικά.
13: Όταν λες προβλήματα λόγω κακών συνθήκων, τι εννοείς?
12: Κακού ήχου, συναδελφικής μη αλληλεγγύης μουσικών.
13: Ναι,
12: ξέρεις, να παίζουν πιο δυνατά πάνω στη φωνή από ό,τι στην εισαγωγή.
13: Ναι.
12: Συνέβαιναν καμιά φορά, αλλά και ο κακός ήχος, πολύ βασικό, με τη φασαρία του κόσμου και όλα αυτά. Εγώ νόμιζα ότι μπορούσα να τα κερδίσει όλα αυτά. Και η δασκάλα μου είπε, όταν θα συμβαίνουν αυτά, εσύ θα ψιθυρίζεις. Μα της λέω, δεν θα ακούγομαι. Μα μου λέει, αυτό είναι το ζητούμενο. Mm. Γιατί μόλις δεν ακούγεσαι, θα κινητοποιηθούν οι άλλοι και δεν θα σπάσεις το λαιμό σου.
13: Α,
12: δεν τον αφήσεις εκεί.
13: Σωστά. Ναι.
12: Μου έδωσε αμέσως την πρώτη συμβουλή. Και έτσι ξεκίνησα τις σπουδές. Έκανα και θεωρία και οργανογνωσία και σολφές. Μάλιστα. Και ναι. Αρμονίες και όλα αυτά.
13: Μπήκε και φωνητική διαδικασία. Φυσικά.
12: Δύσκολα ήταν. Ναι, παράλληλα με τη φωνητική και τα υποχρεωτικά της φωνητικής για να πάρω το πτυχίο μου να μπορώ να διδάσκω όπως τώρα. Και ήταν δύσκολο βέβαια, γιατί εγώ δούλευα παράλληλα και πήγαινα, θυμάμαι, Σάββατο 9 η ώρα το πρωί, ενώ είχα κοιμηθεί στις 6, στις 5. Επειδή δούλευα την Παρασκευή, 9 η ώρα το πρωί για σολφές, και ήταν κάτι 12χρονα, και εγώ ήμουν 35, ας πούμε, κουρασμένη και όλα αυτά. Και με σκίζανε φυσικά στο σολφές, δηλαδή δεν υπήρχε ούτε φωνή, υπήρχε ούτε μυαλό, ξέρεις, από την κούραση. Και έλεγα, Χριστέ μου, γιατί το περνάω αυτό. Αλλά το πέρασα.
13: Με τα 12χρονα μαζί.
12: Άστο.
13: Ναι, να σου πω κάτι. Υπήρχαν τραγουδιστές πάνω στους οποίους αισθάνεσαι ότι πάτησες για να τραγουδήσεις, δηλαδή. Ξέρεις, ποιοι ήταν αυτοί, ποιες, ή ποιες και ποιες, μπορεί γιατί να είναι και άντρες κάποιοι.
12: Και άντρες και γυναίκες, και από τον καθέναν τους πήρα και κάτι. Mm. Και αυτά τα κάτι ενσωματώθηκαν μέσα μου και έγιναν ένα δικό μου κάτι.
13: Ναι.
12: Αλλά κάθε φορά που τραγουδώ νιώθω ότι τους έχω όλους εδώ στον νόμο μου.
13: Για πες μου μερικούς.
12: Ότι τραγουδάμε παρέα, ας πούμε.
13: Ναι, ναι.
12: Πήρα πάρα πολλά πράγματα από τη Χαρούλα, τη τεράστια γκάμα. Η ικανότητά της από τις μπαλάντες μέχρι τα σμυρνέικα, τα λαϊκά, ο τρόπος που αντιμετώπιζε και τα δημοτικά και όλα αυτά ήταν για μένα μεγάλο σχολείο. Ναι. Φυσικά και ο Γιώργος Δαλάρας που δημιούργησε ο ίδιος μια ολόκληρη σχολή, και ο Γιώργος ευθύνεται γιατί μας γνώρισε, μας ξαναγνώρισε όλο μας το λαϊκό πολιτισμό.
13: Σωστά.
12: Έτσι τον έφερε πολύ σπουδαία αυτά τα πράγματα.
13: Ναι, ναι.
12: Επηρεάστηκα πάρα πολύ και μελέτησα πάρα πολύ την Μαρινέλα, τον τρόπο που ερμήνευε και έδινε έδινε στη λέξη που επέλεγε, της έδινε τεράστια δύναμη.
13: Και αυτή την έφαση...
12: και σε καθοδηγούσε και σε όριζε τι θα ακούσεις.
13: Έτσι, έτσι. Και αυτή την έφαση που είχε στην πλαστικότητα.
12: Ακριβώς.
13: Που ήταν όλο ένα...
12: τα φανταγλικά πετάγματα, ναι. Και τεράστια μελέτη πάνω στην απίστευτη ικανότητα της φωνής της Ζένης Βάνου. Αυτοί ήταν οι πυλώνες.
13: Ωραίοι οι πυλώνες.
12: Αλλά και φυσικά με δονούσε και μου κάνει τεράστια εντύπωση όλο το βάθος του Στέλιου Καζατζίδη. Αυτή η δωρικότητα και η απλότητα και η καθαρότητα του Στράτου. Γιατί υπήρχαν μέσα στο σπίτι, οπότε τα παρατηρούσα όλα αυτά.
13: Ξέρεις τι, δεν
12: μετά
13: μπορώ...
12: ήρθε η τρυφεράδα της Τάνιας.
13: Ναι, ναι.
12: Η θεατρικότητα.
13: Με την οποία θα κάνεις και κάτι τώρα μαζί. Θα τα πούμε.
12: Βέβαια, έχουμε να πούμε πολλά.
13: Θα τα πούμε αυτά. Αλλά θέλω, εγώ έχω ένα. Πάντα όταν σκέφτομαι σένα και σε ακούω, ας πούμε, δεν μπορώ. Προσπαθώ να σκεφτώ. Λέω, αν τώρα η Νέγκα ήταν τραγουδίστρια στη δεκαετία του 60 ή του 70, ας πούμε. Πού θα την ενέτασα? Θα την ενέτασα 100% στο λαϊκό κομμάτι, δηλαδή Μοσχολιού, ξέρω εγώ, Πολυπάνου, τέτοιο στυλ, ή θα την ενέτασα στο πιο ελαφρό Τζένι Βάνου, ξέρω εγώ, ακόμα και Μαρινέλα που ήρθε και είπε τραγούδια τελείως διαφορετικά μετά.
12: Όχι.
13: Και προβληματίζομαι, νομίζω στο πρώτο θα σε πήγαινε.
12: Όχι, σε κανένα από τα
13: σε
12: δύο.
13: Σε κανένα από τα δύο.
12: Σε κανένα από τα δύο, γιατί.
13: Ναι.
12: Γιατί από τη στιγμή που είπε στη δική μου σχολή, ας πούμε, η δική μου σχολή έχει τραγουδίσει από το Άνθρωποι Μονάχοι μέχρι το Πέφτει μια βροχή.
13: Ναι, εντάξει.
12: Άρα η γκάμα μεγαλώνει.
13: Σωστά.
12: Εντάξει. Η Χαρούλα που σου είπα εγώ, επίσης τεράστια γκάμα. Επειδή με έχτισαν λοιπόν αυτές οι φωνές, ο Γιώργος Δαλάρας επίσης.
13: Ναι.
12: Τεράστια γκάμα ερμηνευτικότητας. Θα ήθελα να ανήκω στους δασκάλους μου, εντός εισαγωγικών, σε αυτούς δηλαδή που έχτισαν και διεύρυναν
13: και
12: το πεδίο μου.
13: Και το κάνεις αυτό.
12: Αγαπώ.
13: Έχεις μια γκάμα πολύ μεγάλη.
12: Τις μπαλάντες και αγαπώ εξίσου και τα λαϊκά και τα έντεχνα. Δηλαδή βρίσκω τον εαυτό μου πια μέσα σε αυτό, γιατί έτσι ξεκίνησε η πορεία μου.
13: Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε διαφημίσεις, να ακούσουμε διαφημίσεις και αμέσως μετά λέω να μπούμε με το δίκιο μου. Πριν τις διαφημίσεις λοιπόν, το δίκιο μου και μετά οι διαφημίσεις. Ωραία, ακόμα καλύτερα.

0: Φίλες και φίλοι.
1: Μα είμαστε δύο.
0: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
2: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Γιώργος Κοβαράς, μίλησέ μου. Είμαστε εδώ με την αγαπημένη μας Γιώτα Νέγκα, η οποία ετοιμάζεται να κάνει κάτι πολύ ωραίο τώρα. Ετοιμάζεται να κάνει μια συναυλία για το Γιάννη Σπανό, με δύο υπέροχους επίσης τραγουδιστές, με την Τάνια Σανακλίδου και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη.
10: Ετοιμαζόμαστε.
9: Ναι, λέω εγώ επειδή είσαι εσύ εδώ. Πραγματικά, καταρχάς είναι πάρα πολύ ωραίο που θα κάνετε ένα αφιέρωμα στο Σπανό. Θεωρώ ότι ο Σπανός είναι από τους μεγαλύτερους συνθέτες που έχουμε.
10: Είναι πάρα πολύ σπουδαίος ο Γιάννης και σαν συνθέτης και σαν άνθρωπος ήταν έτσι ο Γιάννης. Όπως ακριβώς ήταν η μουσική του. Δηλαδή είχε όλη την φυσική, την ευγένεια, την τρυφεράδα, τη γνώση. Ο Γιάννης έγραφε από μπαλάντες και δυτικού τύπου με τζάζ αποχρώσεις μέχρι λαϊκά. Ο Γιάννης μας έφερε το νέο κύμα. Ο Γιάννης έκανε ενέσεις δηλαδή στη μουσική μας, πολύ σπουδαίες, οι οποίες είναι σύγχρονες.
9: Το σημαντικό 100%.
10: Είναι σύγχρονες. Ο Γιάννης δεν έχει παλιώσει. Ο Γιάννης τα καινούργια στοιχεία που έφερε είναι σήμερα ακόμα καινούρια.
9: Αν ακούσει κανείς τα νεοκυματικά του τραγούδια της δεκαετίας του 60, στις ανθολογίες, και αν ακούσει και τα γαλλικά τραγούδια που έγραφε όταν ακόμα ήταν στη Γαλλία,
10: ναι,
9: θα μπορούσε άνετα να είναι τραγούδια που γράφηκαν τώρα.
10: Ακριβώς.
9: Κατώτατα, δηλαδή με άνεση.
10: Και μετά γυρίζεις,
9: και βέβαια, τα λαϊκά του,
10: και γυρίζεις τη σελίδα μετά και ακούς τα λαϊκά του.
9: Ναι.
10: Πώς, με ποιο τρόπο, πώς τα αίσθησε και μένεις άναυδος και αντιλαμβάνεσαι το μεγαλείο του. Και να πω και κάτι, ότι πραγματικά πιστεύω ότι ο κόσμος δεν έχει συνειδητοποιήσει πόσα από τα τραγούδια που βάζει στο στόμα του και αγαπάει είναι του Γιάννη. Και είμαι σίγουρη ότι στο Λυκαβητό, στις 4 Ιουνίου που θα κάνουμε αυτή την συναυλία για το Γιάννη, που είναι γιορτή για το Γιάννη, που ο Γιάννης είναι πάντα στο σήμερα, πάρα πολλοί κόσμος θα λέει στο διπλανό του: και αυτό δικό του. Χριστέ μου, και αυτό δικό του. Είμαι πάρα πολύ σίγουρη.
9: Και τεράστια η γκάμα του. Αυτό που έλεγες πριν για γκάμα, το εκφράζει εντελώς ο Σπανός.
10: Ακριβώς.
9: Δηλαδή, έχει από τζαζ, ελαφρά, μέχρι λαϊκά, κανονικά, έντεχνα, ό,τι θες. Ό,τι θες. Μοναδικά τραγούδια.
10: Και για να δώσω όλη την πληροφορία, αυτή η συναυλία στο Λυκαβητό είναι κασέτα του Μελωδία.
9: Α,
10: είναι μια κασέτα,
9: μάλιστα,
10: του Μελωδία. Ναι. Και φυσικά, τραγουδάμε. Η Τάνια Τσανακλείδου, η οποία έχει ξεκινήσει με Γιάννη Σπανό, η οποία έχει προσωπικό ρεπερτόριο από τον Γιάννη Σπανό, που έχει να μας φέρει πολλά πράγματα από την...
9: Νομίζω μερικά από τα ωραιότερα τραγούδια που έχει πει η Τάνια.
10: Ακριβώς. Είναι ο Κώστας Τριανταφυλλίδης και είναι και τρία εξαιρετικά νέα παιδιά που τραγουδήσουν, η Μαρία Λαμανή, ο Λάμπρος Βασιλείου και η Βασιλική Μιχαλοπούλου, τα οποία είναι καταπληκτικοί ερμηνευτές. Έτσι είμαστε λοιπόν έξι.
9: Μ' αρέσει αυτό το πάντρεμα.
10: Ακριβώς, ναι. Έξι τραγουδιστές από γενιές.
9: Τρεις γενιές θα έλεγα.
10: Τρεις γενιές.
9: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή είναι η Τάνια που είναι κάπως πιο παλιά, εσύ και ο Κώστας
10: και
9: μετά
10: παιδιά.
9: Τα παιδιά, ναι.
10: Όλοι μαζί, που επίσης και αυτό αποδεικνύει το πόσο σύγχρονος είναι ο Γιάννης Σπανός.
9: Βέβαια. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι μια πολύ συγκινητική βραδιά.
10: Θα είναι μια γιορτή. Εγώ ναι. Το φαντάζομαι, γιατί από τώρα το ονειρεύομαι. Ονειρεύομαι όλοι μαζί να τραγουδάμε και ο Γιάννης να είναι στη μέση, σαν του κάνουμε γιορτή, ρε παιδί μου. Ναι, και είναι ναι. Εκεί και μας χαμογελάει.
9: Τι θα πεις εκεί, τι θα πεις, κυρίως τι στυλ θα πεις.
10: Θα πω και λαϊκά και...
9: Και λαϊκά και έντεχνα και θα πεις και κανένα νέο κυματικό ή όχι. Ή δεν τα έχετε πολύ μέσα.
10: Όχι μωρέ, εντάξει, νομίζω δεν θα πω και νέο κυματικό, εγώ δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς.
9: Το θέμα με τα νέο κυματικά είναι ότι δεν κάνουν πολύ για συναυλία, είναι η αλήθεια. Είναι πιο μπουάτ κατάσταση.
10: Κάποια μια χαρά κάνουν, ναι. Και φυσικά δεν χωράνε και όλα σε μια
9: καλά,
10: συναυλία.
9: Καλά, πολλά
10: πολυγραφότατο.
9: Ο Σπανός θέλει τρεις συναυλίες.
10: Είχαμε μεγάλο πρόβλημα το τι θα αφήσουμε και τι θα βάλουμε.
9: Ναι, το ίδιο πρόβλημα θα έχουμε και εμείς όταν θα κάνουμε, γιατί σχεδιάζω να κάνουμε σίγουρα ένα αφιέρωμα για το Σπανό. Θα έρθεις εκεί, δεν το συζητάω. Οπωσδήποτε θα κάνουμε ένα αφιέρωμα τη νέα σεζόν μου για το Σπανό. Και πραγματικά, όταν επιχειρήσαμε φέτος να το σκεφτούμε για πρώτη φορά, αντιμετωπίσαμε αυτό που λες. Είναι τόσα πολλά
10: τι
9: τα τραγούδια που δεν ξέρεις πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις. Δεν μου λες, έχεις κάνει πολλά ωραία πράγματα στη ζωή σου μέχρι τώρα. Ευτυχώς.
10: Ευλογημένη.
9: Μου είπες πριν και το πέρασα λίγο ξόφαλτσα, ότι οι σιρήνες. Αυτές οι σιρήνες που λέγαμε ότι ας πούμε μπορεί να πιάσουν ένα καλλιτέχνη και να τον πάνε προς το εμπορικό μόνο στις μεγάλες πίστες κτλ. Εσένα δεν σε πολιορκήσαν τόσο πολύ.
10: Να το εξηγήσω.
9: Ναι, θέλω να μου το εξηγήσεις λίγο, γιατί πέρασε λίγο ξόφαλτσα.
10: Ναι. Κοίταξε, εγώ δεν ήμουν από τις περιπτώσεις που με το που ξεκίνησα να τραγουδώ στα 18, 20, 21, 22, 25 ας πούμε, να μπω αμέσως στη δισκογραφία, να κάνω μια επιτυχία έτσι ώστε αυτό να με συνεπάρει και να με οδηγήσει και από μόνο του αν θέλεις. Εγώ λοιπόν τα χρόνια που ξεκίνησα να τραγουδώ κινιόμουν σε ένα πιο εξωτερικό κύκλο. Η απόδειξη είναι ότι ξεκίνησα να τραγουδώ το 90 κάτι ας πούμε και η δισκογραφία ήρθε το 2000.
9: Μάλιστα.
10: Η οποία επίσης δεν ήταν σαν σε μορφή έκρηξης. Ήταν βηματισμός, δηλαδή με ένα εξαιρετικό τραγούδι που είναι πολύ τυχερή του Παναγιώτη Καλατζόπουλου, το οποίο ακόμα είναι φρέσκο και αγαπιέται και πήρε μια πορεία.
9: Το
10: Με τα μάτια κλειστά.
9: Το Με τα μάτια κλειστά, το οποίο θα τα ακούσουμε.
10: Λοιπόν,
9: μετά,
10: αυτό ήταν η πρώτη, η αφετηρία, ας πούμε. Η πρώτη, δισκογραφικά. Οπότε, εκεί που είσαι πιο ευάλωτος και πιο μικρός, δεν συνέβη. Γι' αυτό το λέω. Γιατί καμιά φορά σκέφτομαι, βλέπω νέα παιδιά που ξεκινάνε με μια επιτυχία ή με κάποιες συνεργασίες με πολύ. Και τραγουδάνε συνεργαζόμενοι, ας πούμε, με πρώτους καλλιτέχνες, ξέρω εγώ, ήδη καταξιωμένους σε 5.000 κόσμο, 10.000 κόσμο. Είναι ένα άλλο περιβάλλον.
9: Σωστά.
10: Και σε αυτή την ηλικία μπορεί και να μην έχεις. Σίγουρα δεν έχεις αντιστάσεις.
9: Μπορεί να ξεφύγεις κάπως.
10: Ακριβώς αυτό ήθελα να θίξω. Ναι, ότι δεν έτυχε στην ευάλωτη ηλικία να μπει στο δίλημα.
9: Ήσουν άνθρωπος των σκληρών.
10: Μετά πια είχε,
9: των δύσκολων επιλογών. Δηλαδή έχεις απορρίψει πολλές φορές τραγούδια που σου έχουν φέρει ή όχι. Ή είσαι γενικά ένας ανοιχτός άνθρωπος.
10: Όχι, είμαι πιο ανοιχτή. Θέλω πάντα να δοκιμάζω.
9: Ναι. Έτσι φαίνεσαι κιόλας. Ναι. Και αυτή τη φήμη έχεις.
10: Καλά, έχω και ένα πρόβλημα με το όχι.
9: Ένα
10: προβληματάκι με το όχι το έχω.
9: Το έχω καταλάβει γιατί είναι κοινό μας πρόβλημα.
10: Αλλά το δουλεύω, το δουλεύω.
9: Το δουλεύεις.
10: Ναι, βέβαια.
9: Πάντως ξέρεις τι, θέλω να σου πω το εξής. Να το πω δηλαδή περισσότερο για να τα ακούσουν οι ακροατές μας, αλλά ευκαιρία να το μάθεις κι εσύ. Όταν λέγαμε κατά καιρούς να κάνουμε ένα αφιέρωμα στην Γιώτα, προέκυψαν διάφορα και δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα, αλλά θα υλοποιηθεί. Ως μεγάλο πλεονέκτημα του αφιερώματος στη Γιώτα Νέγκα, ξέρεις ποιο θεωρείτο? Ότι έχει πολλούς καλούς φίλους. Έτσι μου είχαν πει. Η Νέγκα σου μαζεύει, μου λένε, μια πάρα πολύ ωραία παρέα, γιατί έχει πολλούς καλούς φίλους. Και θέλω εδώ να μείνω λίγο. Για πες μου λίγο, έχεις όντως πολλούς καλούς φίλους? Είναι αυτό.
10: Θα σου απαντήσω αλλιώς.
9: Ναι.
10: Αν με ρωτήσεις, δεν έχω εχθρούς. Mm. Δηλαδή δεν έχω έρθει σε τέτοια ρήξη με ανθρώπους που να είναι εχθροί. Δεν αισθάνομαι ότι υπάρχει αρνητισμός. Έχουν υπάρξει δύσκολες καταστάσεις που για ένα διάστημα μπορεί να πήρα αποστάσεις από κάποια πράγματα, που ήταν αμοιβαία η ευθύνη, που ήταν το momentum τέτοιο, που ήταν το γύρω περιβάλλον δύσκολο, αν θέλεις, έτσι.
9: Ναι.
10: Ή και εγώ διαφορετική, γιατί όλοι προχωράμε και ανακαλύπτουμε τον εαυτό μας, εξελισσόμαστε. Έχουν έρθει αυτά φυσικά, αλλά μαγικά μετά από λίγο καιρό έχουν όλα αποκατασταθεί.
9: Mm.
10: Και αυτό μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά, γιατί και εγώ, και εμένα μου αρέσει να κοιτάζω τη μέρα χαμογελώντας και να περιμένω το θετικό της, να μην στεκόμαι στο αρνητικό της. Άσχετα αν το αρνητικό είναι η φύση μου.
9: Είναι η φύση του αρνητικού.
10: Ναι, έχω έναν πυρήνα που διψάει γι' αυτό.
9: Μάλιστα.
10: Το ανακάλυψα και αυτό. Αλλά επιλέγω και αντιστέκομαι, τουλάχιστον αυτή την εποχή που μιλάμε, μεγαλώνοντας κιόλας και βλέποντας το που μπορεί να σου οδηγήσει η γκρίζα περιοχή, ας πούμε, επιλέγω να το και να δικαιολογώ τους ανθρώπους.
9: Πάντως,
10: δηλαδή,
9: επειδή λες δύο λεπτά, λες ότι έχεις αυτό το, ας πούμε, σκοτεινό στοιχείο μέσα, όχι σκοτεινό, μαύρο κάπως στοιχείο μέσα, ότι μπορεί να βυθιστείς.
10: Ναι,
9: μπορεί να βυθιστείς.
10: Απομακρύνομαι εύκολα όταν ζορίζομαι.
9: Αυτό όμως βγαίνει ωραία στο τραγούδι, θέλω να σου πω.
10: Ναι, αυτό είναι
9: κακά τα ψέματα.
10: Είναι
9: το τραγούδι το θέλει αυτό. Δηλαδή, άμα είσαι και πολύ χαροπός, σκέτος χαροπός, το τραγούδι δεν φτουράει μετά αυτό το τραγούδι πολύ.
10: Εξάλλου μην ξεχνάς ότι το γιατί ανεβαίνουμε στη σκηνή. Εγώ, ας πούμε, ανεβαίνω στη σκηνή, σκέψου ότι όλα αυτά που μπορώ να εκφράσω και εκφράζουμε όλοι μας στη σκηνή, που μπορείς να είσαι και θλιμμένος και να δακρύσεις και θυμωμένος και χαρούμενος και αδιάφορος και πολλά πράγματα, και διαλέγοντας τραγούδια να πεις για δικά σου.
9: Για δικά,
10: για δικά σου πράγματα, για δικά σου συναισθήματα. Το έλεγα και σε μια μαθητριά μου προχθές, το συζητάγαμε, ας πούμε. Τι μεγάλη διέξοδος που είναι και πόσο βοηθητικό είναι όλο αυτό.
9: Σε απελευθερώνει αυτό τελικά, δηλαδή μετά.
10: Εκτονώνει.
9: Σε εκτονώνει.
10: Εκτονώνει την πίεση αφενός, οπότε σου κερδίζει χρόνο για να το συνειδητοποιήσεις και να το διαχειριστείς και αλλιώς. Όχι να γίνει υποκατάστατο το τραγούδι της ψυχικής σου καυτής, αλλά σου κερδίζει χρόνο για να το καπάρεις χαμπάρι και να κάνεις κάτι γι' αυτό.
9: Ας πούμε ότι κάνεις ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκινάει ή περνάει μια φάση, ξέρω εγώ, έτσι, εσωτερικότητας και έτσι, αυτό που λέμε, ας πούμε, μπαλάντες και τέτοια, και μετά γυρίζεις στο κέφι. Ποιο κομμάτι είναι αυτό που εσένα είναι πιο πολύ δικό σου?
10: Και τα δυο.
9: Και τα δυο. Να.
10: Είμαι και τα δυο. Mm. Διαλέγω και χαίρομαι και τα δυο το ίδιο. Απλά, για να φτάσω στο όπα, πρέπει να κάνω κι εγώ μια διαδρομή.
9: Σωστά.
10: Γιατί αυτή τη στιγμή που γίνεται η συναυλία, εγώ δεν απέχω από τον κόσμο. Τη διαδρομή δηλαδή που κάνει ο κόσμος συναισθηματικά, ακούγοντας τη ροή των τραγουδιών και πού πάει, την κάνω κι εγώ.
9: Έτσι.
10: Και όταν τη διάλεγα, ήθελα να την κάνω κι εγώ. Και θέλω να τη ζω κάθε φορά. Mm. Οπότε κι εγώ την ίδια διαδρομή κάνω.
9: Πες μου, ποιες είναι οι πιο αγαπημένες στιγμές σου, ας πούμε, από την καριέρα σου? Δηλαδή, ποιες είναι οι συνεργασίες που σε έχουν σφραγίσει και τι είναι αυτό που θεωρείς, παιδί μου, ότι έχεις αφήσει μέχρι τώρα πίσω σου, έτσι, για το οποίο είσαι περήφανη?
10: Δεν ξέρω τι έχω αφήσει πίσω μου, γιατί δεν σταμάτησα να περπατώ. Οπότε το
9: καλά,
10: πίσω μου αλλάζει και δεν θέλω να σταματήσω.
9: Και είσαι ακόμα στη φάση της ανόδου.
10: Ελπίζω.
9: Αλλά κοιτάζουμε καμιά φορά πίσω και λέμε, κοίταξε, αυτό ήταν τόσο ωραίο που έκανα, ας πούμε.
10: Ναι. Ελπίζω ότι έχω αφήσει στις ψυχές των ανθρώπων
9: αυτό,
10: έρμα.
9: Ναι.
10: Γιατί και εγώ, σε μένα αυτό ήθελα να κάνω. Και ξέρω ότι όλοι οι άνθρωποι τις ανάγκες έχουμε. Άρα λοιπόν το ελπίζω αυτό. Συνάντησα πάρα πολλούς ανθρώπους που με βοήθησαν και που λειτουργήσαν σαν μέντορες, σαν δάσκαλοι, ας πούμε.
9: Δηλαδή, για πες μου
10: μερικούς. Με πολύ μικρά πράγματα. Ας πούμε, ο Σταμάς Κραουνάκης είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο για μένα, σαν οντότητα ολόκληρη. Μου έδειξε το δρόμο, μου έμαθε το γιατί. Το γιατί είμαι στη σκηνή.
9: Ναι.
10: Εκείνος με πίεσε για να το.
9: Να το βγάλεις.
10: Να το καταλάβω.
9: Ναι.
10: Να γίνει μονοπάτι, να γίνει συνείδηση, ας πούμε. Εκείνος με εξώθησε στα άκρα το 12, τότε που είχαμε κάνει μια πολύ ωραία λαϊκή παράσταση που είχε επιμεληθεί, ας πούμε. Και ζυμώθηκα πάρα πολύ μαζί του.
9: Δηλαδή για πες μου,
10: και
9: για
10: κέρδισα
9: με, θέλω να μου τη μεταφέρεις λίγο αυτή τη ζήμωση. Δηλαδή σε τι φάση ήσουν στο 12 και τι είναι αυτό που σου είπε ο Κραουνάκης και σε έκανε να βγεις πιο
10: μπροστά. Δεν είναι κάτι συγκεκριμένο,
9: μπροστά.
10: Είναι όλη του η συμπεριφορά. Ήτανε πάντοτε αναλαφρός, ένιωθα πάντα συναισθηματική ασφάλεια και αγάπη και άνοιγα για να δοκιμάσω. Δηλαδή ο τρόπος που διάλεξε να με ανοίξει, που με διάβασε, εμένα με άνοιξε, γιατί δοκίμασα πράγματα που ποτέ δεν θα διάλεγα, που ποτέ δεν θα τολμούσα.
9: Κατάλαβα.
10: Καταλαβες, ναι. Δηλαδή, αλλά η συναισθηματική ασφάλεια.
1: Η ώρα είναι 2:30.
11: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
13: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Που έβαλε ο Νίκος Κατσίκης ενορχιστρώνοντας ξανά αυτό το τραγούδι λαϊκά. Οπότε το πλαίσιο ήταν σαν μια αγκαλιά για μένα.
1: Τώρα λες το όνομα Νίκος Κατσίκης και κρούεις ανοιχτές πόρτες. Γιατί είναι αγαπημένος μου πολύ, ο κορυφαίος βιρτουόζος στο μπουζούκι και σπουδαίος μουσικός. Λοιπόν, εντάξει, άλλη φορά θα πούμε περισσότερα για τον Νίκο Κατσίκη. Προσωρινά του στέλνουμε τα φιλιά μας. Ναι. Λοιπόν, πες μου λίγο τώρα. Ήμασταν πριν στο Γκραουνάκι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι όμως μόνο ο Γκραουνάκης, ο οποίος εντάξει, είναι ένας άνθρωπος που όποιος έχει συνεργαστεί μαζί του το λέει αυτό, ότι του άνοιξε δρόμους και τον πήγε μπροστά.
0: Είναι δάσκαλος.
1: Είναι δάσκαλος.
0: Αλλά... και δάσκαλος και όταν τραγουδάει, και δάσκαλος όταν σκηνοθετεί, και δάσκαλος όταν κάνει πρόβα, ναι, και δάσκαλος όταν γελάμε. Σε όλα είναι δάσκαλος ο Σταμάτης.
1: Για πες μου άλλους που σε έχουν επηρεάσει.
0: Πάρα πολύ. Η Δήμητρα Γαλάνη, ας πούμε.
1: Α, άλλη σπουδαία.
0: Η Δήμητρα Γαλάνη, χωρίς να έχει την πρόθεση αυτή, μόνο να την παρατηρείς. Πώς λειτουργεί το είναι της ολόκληρο που είναι. Ο πυρήνας σας είναι. Η Δήμητρα δεν είναι τραγουδίστρια με τη ταινία. Είναι μουσικός.
1: Έτσι.
0: Είναι μουσική φυσιογνωμία. Ο τρόπος που μπαίνει και φτιάχνει ένα πρόγραμμα ή που πλησιάζει τα τραγούδια είναι να κάθεσαι και είναι μάθημα.
1: Θα έλεγα πάντως από όσους μου έχεις πει μέχρι τώρα ότι πιο κοντά, αν ήθελα να σε βάλω σε κάποιον, θα ήταν στη Γαλάνη.
0: Ναι, τιμή μου και μεγάλη μου.
1: Ναι. Έχεις κάτι που φαίνεται ότι σε έχει επηρεάσει η Γαλάνη.
0: Πάρα πολύ, ναι, πάρα πολύ η Δήμητρα, και την αγαπώ πολύ και τη θαυμάζω. Έχει μια οξύνια καταπληκτική.
1: Και αυτή την τρομερή αγάπη που δείχνει στους νέους και την...
0: διεισδυτικότητα στα πράγματα και ανοιχτή στον
1: πολύ,
0: μπροστά.
1: Πολύ,
0: η Δήμητρα είναι έξυπνη, συνέχεια μπροστά.
1: Είναι και έξυπνη.
0: Φυσικά
1: από
0: είναι
1: πολύ
0: ένας έξυπνος άνθρωπος.
1: Σπουδαία καλλιτέχνης.
0: Μόνο ένας έξυπνος άνθρωπος. Ας πούμε ο Γιώργος Νταλάρος, ο τρόπος που δουλεύει τη λεπτομέρεια είναι μάθημα.
1: Ναι.
0: Για το πώς γίνονται τα πράγματα. Ναι. Γιατί ζούμε σε μια εποχή που όλοι λένε στα νέα παιδιά ότι όλα γίνονται εύκολα. Όχι, αγάπη μου, δεν γίνονται όλα εύκολα. Είναι να διαρκέσουν.
1: Σωστό.
0: Εντάξει. Η Λίνα Νικολακοπούλου. Επίσης. Κάναμε μαζί το τραγουδώντας την ευτυχία. Με τραγούδια της ευτυχίας Παπαγιανοπούλου επιμελήθηκε όλο το κόνσετ, ας πούμε. Και ήταν κάθε πρόβα, κάθε συζήτηση, κάθε επιλογή ένα μάθημα, ένα διάβασμα, ένα. Ένα διάβασμα αλλιώς.
1: Είσαι πάντως τυχερή, γιατί έχοντας έρθει σε.
0: Και είναι και άλλοι πολλοί.
1: Σε επαφή και σε συνεργασία τώρα με τη Λίνα Νικολακοπούλου, με το Σταμάτη Κραουνάκη. Είναι μεγάλο θέμα αυτό. Λοιπόν, πάμε να.
0: Ο Μανώλης Μητσιάς επίσης, ήθελα να σου πω.
1: Μπράβο. Χαίρομαι που τον αναφέρεις,
0: αθωότητα...
1: γιατί έχει το σπάνιο ήθος εκτός όλων των άλλων ο Μανώλης.
0: Η αθωότητα του 7χρονου παιδιού και το άδολο της προσωπικότητας ολόκληρης τη βλέπεις και τραγουδώντας. Και γελώντας και μιλώντας
1: σας
0: και τρώγοντας.
1: Σας είχα δει και μαζί.
0: Ήτανε καταπληκτική.
1: Ναι, σας είχα δει και μαζί. Και είναι
0: αγαπώ.
1: Τρομερό ο Μανώλης, ενώ είναι τόσο μεγάλος. Είναι σαν να μην έχει ή να έχει απόλυτη επίγνωση του μεγαλείου του, οπότε να είναι τόσο απλός όσο είναι.
0: Έτσι.
1: Ή να μην την έχει ενδεχομένως. Τι να πω, αλλά ελπίζω ότι την έχει.
0: Ένας,
1: και
0: φίλος,
1: γι' αυτό
0: μου,
1: είναι τόσο
0: ένας φίλος μου έλεγε, ένας πολύ αγαπημένος φίλος, ο Θοδωρής Ογκώνης, ότι τα πράγματα λέει είναι απλά. Στην μια κουβέντα που είχαμε, ο Όλυμπος δεν έχει ανάγκη να φωνάξω ότι είναι Όλυμπος. Ξεκουράζεται κάτω από τον ήλιο. Όλοι ξέρουμε ότι είναι ο Όλυμπος. Έτσι είναι και ο Μανώλης.
1: Λοιπόν, θέλω να κάνω τώρα μια ανατροπή μαζί σου εδώ. Θα βάλω την Πανοπλία. Ένα τραγούδι που είναι ραπ. Και θέλω να μου πεις λίγο για αυτό το τραγούδι.
0: Ένα τραγούδι διασκευή, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Διασκευή πάνω στο πρωτότυπο. Το πρωτότυπο το έχει γράψει ο Νίκος Μαρτζάνος και ο Νίκος Μωραΐτης στο δίσκο που είχαμε κάνει. Αυτό που θέλεις, η ζωή το καταφέρνεις. Είναι ένα πολύ βαθύ, ειλικρινές τραγούδι, το οποίο το ζήτησα στην ουσία, γιατί έχει πίσω του μια ιστορία κι αυτό.
1: Ναι.
0: Πραγματική.
1: Ναι.
0: Εγώ, λοιπόν, παράλληλα, εδώ και πολλά χρόνια, 15 χρόνια, είμαι θελόντρια σε κοινωνικές δομές.
1: Μπράβο.
0: Γενικότερα. Κάνουμε συναυλίες μαζί, κάνουμε μαθήματα, είμαι γενικά κοντά. Σε μια τέτοια συναυλία, λοιπόν, γνώρισα τον Κάρμα.
1: Ναι.
0: Ο οποίος είναι ράπερ και ένα πολύ νέο παλικάρι, ήταν πάρα πολύ μικρός τότε. 19 ήταν, δεν θυμάμαι. Και άκουσα δύο τραγούδια και τρελάθηκα με τα λόγια που γράφει και σκέφτηκα τι ωραία που θα ήταν αν μπορούσε να διασκευάσει το συγκεκριμένο τραγούδι, γιατί είναι μέσα στην καρδιά μου αυτό το συγκεκριμένο, είναι πολύ βαθύ και αληθινό. Του το έδωσα, λοιπόν, και έχει κάνει κάτι μαγικό. Ενθουσιάστηκα και είμαι πάρα πολύ περήφανη για τον Κάρμα, γιατί είναι η πρώτη του απόπειρα και ποτέ κι άλλα.
1: Τι ωραία, μπράβο, μπράβο που το κάνεις όλο αυτό. Πάμε να ακούσουμε, λοιπόν, την Πανοπλία με την συμμετοχή του ράπερ Κάρμα.

Ένα για τα θέλω σου, και ένα για τα πρέπει μου. Τις προηγούμενες ημέρες πως κινιόμουν, το βλέπω τις επόμενες κοιτώντας τον καθρέφτη μου. Τόσα πολλά τα θέματα μου ήταν όσα είναι και τα αδέλφια μου. Ήσουν ανήμπορος να αρθείς όταν στο ζήτησα. Θυμάσαι αυτός ο κόσμος σου σαπίζει, εσύ που να σε κοιμάσαι. Βλέπω τι φοβίζεις,

χάνε τις ελπίδες της. Είπε πως έχει να σε πάρει αγκαλιά της, πως δεν έχει νέα σου εδώ και δύο μήνες τι. Τι να της έλεγα, τι να πιστέψει. Δεν πάει νους της που πάλι έχεις μπλέξει. Μου είπε δεν ξέρει για πόσο θα αντέξει. Να σβήνει μέρες για το αν θα επιστρέψεις.

0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός εκτός ή επί τα αυτά.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα τη δομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
8: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Παραπολιτικά 90,1.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Η Γιώτα Νέγκα είναι μαζί μας, η αγαπημένη μας. Θέλω να μου πεις λίγο την ενασχόλησή σου με τη διδασκαλία. Πώς σου ήρθε, πότε το ξεκίνησες, τι κόσμος έρχεται να του κάνεις μαθήματα? Έρχονται παιδιά μόνο, έρχονται μεγαλύτεροι, έρχονται έτοιμοι τραγουδιστές? Για πες μου λίγο.
12: Απ' όλα. Αυτό ξεκίνησε τυχαία.
11: Ναι.
12: Δεν το είχα σκεφτεί, αν και το είχα το πτυχίο. Ένας γιος μιας φίλης μου, γνωστής μου, σκάριζε στο τραγούδι. Ξέρεις το ρήμα
11: Σκαρίζω είναι...
12: Ξεκίναγε. Ό,τι ξεκίναγε, ας πούμε.
11: Όχι, πήγα εγώ να σκεφτώ τι λάθος έκανε στη φωνή.
12: Μου βγήκε η λέξη, την έλεγε ο μπαμπάς μου αυτή τη λέξη. Λοιπόν, ό,τι ξεκινούσε και χρειαζόταν έτσι μια βοήθεια.
11: Στα σκαριά δηλαδή.
12: Στα σκαριά, ακριβώς. Ακριβώς. Και μου ζήτησε λίγο να τον ακούσω, να τον βοηθήσω και όλα αυτά. Αυτά όλα πριν από 15 χρόνια, 14, κάτι τέτοιο. Και είπα βεβαίως με χαρά. Χωρίς να το καταλάβω, το ένα έφερε το άλλο, γιατί οι απορίες του ήταν πολλές, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί τα τσίμπαγε, γιατί. Και χωρίς να το καταλάβω, μπήκα σε αυτή τη διαδικασία και σκεφτόμουν ότι έχω να τους δείξω, να παίρνω από αυτό. Και τρελαίνομαι όταν κατανοούν και όταν βάζουν το σώμα τους σε μια διαδικασία και το πρωτοανακαλύπτουν με αυτό το φως και με αυτόν τον ενθουσιασμό που μου λένε αυτό είναι. Και λέω ναι, αυτό είναι.
11: Ακούστε τώρα αυτό που λέει, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Όταν κάνεις μαθήματα φωνητικής, δεν είναι μόνο η φωνή που νομίζεις ότι εκπαιδεύεται, εκπαιδεύεις το σώμα σου.
12: Όλο το σώμα. Ναι. Ο τρόπος που
11: η αναπνοή
12: είμαστε
11: είναι
12: αθλητές.
11: Το πρώτο.
12: Αρχικά είμαστε αθλητές. Το σώμα μας είναι το όργανο που θα παράξει τον αέρα, ο οποίος αέρας πρέπει να έρθει να στηρίξει τη φωνή στη σωστή της θέση για να έχουμε τον καλύτερό μας ήχο, το δικό μας πρώτα απ' όλα ήχο και όχι μιμητικά κάποιου άλλου, και τον καλύτερό μας, που μας βοηθάει να έχουμε υγεία και σε βάθος χρόνου να μπορούμε αυτό το όργανο να μην το τραυματίζουμε και να αποδίδει, να ανθίζει, να εκπαιδεύεται, να μεγαλώνουν οι δυνατότητές του και να σου δίνει τη χαρά που δίνει σε όλους. Οι μαθητές μου είναι από 19 μέχρι 75. Είναι από παιδιά που...
11: Άρα με παίρνει το όριο.
12: Καλέ, τι λες τώρα, δεν υπάρχει όριος αυτό. Στη χαρά.
11: Πέστα έτσι.
12: Στη χαρά
11: λοιπόν.
12: Και στην ανακάλυψη του οργανισμού.
11: Πέστα έτσι, μίλα καθαρά.
12: Δεν υπάρχει όριο, Γιώργο μου, δεν υπάρχει.
11: Ναι.
12: Δεν έχουμε κόφτη σε αυτό.
11: Ωραία.
12: Είναι και επαγγελματίες τραγουδιστές, είτε στα Σπάργανα, είτε απλά άνθρωποι που το αγαπούν.
11: Ναι.
12: Και που τους δίνει χαρά και που πραγματικά μπορούν να το κάνουν. Ο καθένας τους έχει ένα μονοπάτι και ο καθένας τους περπατάει το μονοπάτι του και προχωράει.
11: Σας αρέσει.
12: Και βγαίνει σε ξέφωτα, βγαίνει σε στροφές, σε κατηγορίες.
11: Καταλαβαίνω ότι σας αρέσει πολύ αυτό το κομμάτι.
12: Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι βαθιά η επικοινωνία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρεις, καμιά φορά σκέφτομαι, εγώ έμαθα πράγματα, με μάθει δασκάλα μου πράγματα, ανακάλυψα πράγματα, έχω αποκρυσταλώσει μια άποψη για τη μουσική, μια αγάπη, ένα σεβασμό για την τέχνη μου. Ωραία. Αν αυτά δεν μεταδοθούν,
11: σωστά.
12: Τι λόγο υπάρξεις έχουν.
11: Έτσι είναι.
12: Και νιώθω ένα ηθικό χρέος και μια ανάγκη, σαν την ανάγκη που ανέβασα στη σκηνή, να το μεταδώσω σε όποιον θέλει. Και θέλει να το μάθει, να το καταλάβει, ας πούμε. Οπότε μου δίνει τεράστια χαρά και η χαρά μου εμένα είναι πολύ μεγαλύτερη από τη χαρά των μαθητών όταν ανακαλύπτουν κάτι, όταν καταφέρνουν κάτι, όταν τους ξεκλειδώνεται κάτι που ψάχνουν και δεν το καταλαβαίνουν και μετά συμβαίνει, το ακούνε διαφορετικά και λέει, εγώ το έκανα αυτό. Αυτό είναι λοιπόν. Εγώ σηκώνομαι και χοροπηδάω σαν την τρελή και γελάνε. Είναι διπλάσια χαρά μου.
11: Λοιπόν, αυτή η συναυλία για τον Γιάννη Σπανό με τη Γιώτα Νέγκα μαζί με την Τάνια Σανακλείδου και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη που θα ερμηνεύσουν κλασικά τραγούδια του Σπανού γίνεται 12 Ιουλίου Κυριακή. Στο θέατρο του Λυκαβητού, βέβαια.
12: Με την Τάνια Τσανακλίδου, φυσικά, που ξεκίνησε με τον Γιάννη, με τον Κώστα Τριανταφυλλίδη. Με
11: και
12: εμένα.
11: Με σένα και με τα τρία νέα παιδιά.
12: Τα
11: που
12: τρία νέα
11: πριν.
12: Παιδιά, τη Μαρίνα Ελαμανή, τον Λάμπρο Βασιλείο και την Κατερίνα Μιχαλοπούλου.
11: Ναι, τη Βασιλική Μιχαλοπούλου. Αλλά. Εκτός από αυτή τη συναυλία, τι άλλο θα κάνεις φέτος?
12: Θα πάρω καράβια, αεροπλάνα και βαν.
11: Με αεροπλάνα και βαπόρια.
12: Με αεροπλάνα και βαπόρια, ναι. Και βαν.
11: Και με τους φίλους τους καλούς.
12: Θα πάμε να συναντήσουμε άλλους φίλους καλούς σε όλη την Ελλάδα. Θα κάνουμε συναυλίες. Ναι.
11: Πού θα πάτε, έτσι, all over?
12: Παντού.
11: Λοιπόν, πολύ ωραία. Όλα αυτά θα πάνε τέλεια, είμαι σίγουρος. Πες μου λίγο τι ονειρεύεσαι για το μέλλον. Έτσι, για να κλείσουμε με τα όνειρά σου. Κάνεις όνειρα συγκεκριμένα? Θέλεις, ας πούμε, να κάνεις συγκεκριμένα πράγματα που δεν τα έχεις κάνει ακόμα? Ένα τραγούδι ενδεχομένως που θα σου γράψει κάποιος? Δεν ξέρω. Πες μου λίγο εσύ, πώς το φαντάζεσαι?
12: Χτίζω καινούρια όνειρα.
11: Δηλαδή.
12: Τώρα. Δηλαδή, τα όνειρα που είχα από παιδί, έφηβη, νεαρή γυναίκα, με έφεραν στο σήμερα. Σαν όρημη γυναίκα, σαν γυναίκα όρημη, ναι. Όρημη, εντάξει, όλοι το ξέρουμε,
11: ναι.
12: Έφεραν μέχρι εδώ πάρα πολύ ωραία. Τώρα νομίζω, νιώθω την ανάγκη να χτίσω το από εδώ και πέρα, με αυτό που είμαι σήμερα, με τις ανάγκες, με το πεδίο που υπάρχει σήμερα, με αυτά που με ιδρυγάρουν σήμερα, με ερεθίζουν ή με δονούν ή με στενοχωρούν ή με χαροποιούν, και χτίζω καινούριο όνειρο.
11: Μπράβο. Και τι είναι αυτό το όνειρο, μπορούμε να το μάθουμε?
12: Τίποτα. Στην ουσία η ίδια διαδρομή θα είναι.
11: Ναι.
12: Η ίδια επικοινωνία με τη μουσική.
11: Ναι.
12: Ο ίδιος στόχος να ενωνόμαστε και να ζυμωνόμαστε μαζί και να επικοινωνούμε, ναι. Και να συγκινούμαστε μαζί. Γιατί για μένα ο λόγος είναι η συγκίνηση. Δεν είναι ούτε ο θαυμασμός ούτε τίποτα άλλο.
11: Ναι.
12: Αλλά ίσως και με έναν διαφορετικό τρόπο.
11: Δηλαδή.
12: Δεν ξέρω, δεν το έχω. Δεν θα τα πω. Τέλος πάντων, σκέφτομαι ότι μπορεί, να γίνει, μπορεί να γίνει και αλλιώς τελικά.
11: Α, κάπως με έχεις
12: πιο...
11: Τι εννοείς?
12: Μπορεί να γίνει, ρε παιδί μου, με πολύ λιγότερους ή με πολύ περισσότερους ανθρώπους επί σκηνής. Μπορεί να γίνει με ένα ρεπερτόριο πιο παραπέρα, ξέρω εγώ. Μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους.
11: Κάτι θεατρικό μου μυρίζεις όπως μου το λες.
12: Όλα, όλα μέσα. Γιατί μ' αρέσει. Ήταν μεγάλη εμπειρία η επαφή μου με, λίγο με το θέατρο. Σαν ρολο, φυσικά τραγουδίστρια, δηλαδή με τη μουσική πάντα, ναι, αλλά και με κάποια λογάκια.
11: Ναι.
12: Θεωρώ απόλυτα συγγενική αυτή την τέχνη και πάντα με προκαλεί. Με προκαλεί όχι για να δείξω ότι μπορώ, γιατί δεν ξέρω αν μπορώ. Για να επεκτείνω τα εκφραστικά μου μέσα, για να μάθω πώς αλλιώς μπορώ.
11: Μπράβο, πολύ ωραία.
12: Γιατί δεν θέλω να σταματήσω αυτό το... τον περίπατο να τον πω, τη διαδρομή να πω. Δεν θέλω να τη σταματήσω.
11: Εγώ νομίζω ότι είσαι σε μια φάση ωριμότητας που ξέρεις πολύ καλά τι θέλεις. Ό,τι δεν σ' αρέσει, ήρθε η ώρα να λες όχι και να το πετάς.
12: Ναι.
11: Δεν είναι εύκολο το όχι ποτέ. Αλλά μην χάσεις όμως και το να είσαι ένας καλός άνθρωπος.
12: Καλέ.
11: Που δεν δυσαρέσει στον κόσμο.
12: Είναι δυνατόν.
11: Μην το χάσεις αυτό. Ναι.
12: Απλά με πολύ αγάπη παίρνεις τις αποστάσεις από αυτό που δεν είσαι συμβατός.
11: Κατάς
12: αυτές τις αποστάσεις, βρε παιδί μου, που είναι ασφαλείς. Και έτσι, ανθρώπινες και αγαπησιάρικες.
11: Λοιπόν, Γιώτα μου, να είσαι καλά. Θα σε αποχαιρετήσω με το πρώτο τραγούδι σου που έκανε.
12: Ναι, με την
11: επιτυχία,
12: αφετηρία.
11: Με τα μάτια κλειστά.
12: Και εμένα μου αρέσει να το λέω τελευταίο.
11: Ωραία.
12: Γιατί είναι η αφετηρία.
11: Ναι, και είναι και ονειρικό τραγούδι, έτσι.
12: Πολύ σε ευχαριστώ για αυτή την
11: εγώ σε ευχαριστώ πολύ.
12: Και φυσικά η καρέκλα σου σε περιμένει στο Λυκαβητό, έτσι. Δεν τα έχουμε συμφωνήσει.
11: Τα...
12: Μην τυχόν και μου πεις δεν μπορώ.
11: Περίμενε. Η μόνη περίπτωση να λείπω από την Αθήνα. Η μόνη περίπτωση.
12: Να φροντίσει να μην.
11: Σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες. Είσαι αξιαγάπητη, το ξαναλέω και νομίζω το ξέρει όλος ο κόσμος.
12: Ευχαριστώ.
11: Και να συνεχίσεις έτσι με το.
12: Και κάνε την αποφώνηση εσύ, μιας και ξεκίνησα εγώ την εκπομπή.
11: Λοιπόν,
12: έτσι,
11: ήταν η Γιώτα Νέγκα. Ήταν η Γιώτα Νέγκα. Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαράς. Στον ήχο ήταν ο Χρήστος Μυρίδης στην αρχή και τώρα ήρθε ο Νίκος Πισμπίκης στο τέλος. Άλλος αγαπημένος μας εδώ ηχολήπτης. Η Όλγα Καλατζή έκανε την παραγωγή της εκπομπής. Στη μουσική επιμέλεια ήταν ο Βασίλης Κρυμπάς. Εσείς, αν θέλατε να πάρετε τηλέφωνο, δεν σας το πει Γιώτα Νέγκα, θα παίρνατε στο 211-1080-880. Και αν θέλατε να στείλετε mail, ποτέ δεν είναι αργά και τώρα που τελειώσαμε μπορείτε να στείλετε. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr, σας το είπε αυτό. Λοιπόν, γεια σας. Καλό απόγευμα.
12: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 3. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
1: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
2: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
3: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
4: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
5: Άρχισαν οι ανάδρομοι. Καταρχήν έσκασε. Πέθανε η σκούπα ηλεκτρική, έπαθενα. Λοιπόν, πήγα να τη βάλω μπροστά.
6: Και.
5: Τι να κάνει.
6: Μπορεί να ήθελε σακουλάκι, καλέ.
5: Άρχισε το σακουλάκι, είχε χώρο για άλλο το. Να σκουπίσω μια-δύο εβδομάδες. Την βγάζω από την πρίζα, λέω κάτι να κρυώσει. Δεν είχε ζεσταθεί που την έπιανα. Α δώσουμε λίγο χρόνο, αλλιώ λέω θα φάει σουτ. Την ανοίγω μετά. Αυτή είχε ένα διακόπτη που είναι από μίνιμου μέχρι μάξιμου. Την ανοίγω λοιπόν πάλι, έκανε...
6: Την έκλεισες και την άνοιξες.
5: Ναι. Την βάζω λοιπόν μίνιμουμ και μετά στο μίνι, μετά από ώρα, δούλευε κανονικά και όσο ανέβαινα, αυτή είχε τον επιθανάτη, ο ρόχο και ανέβαινε και αυτός. Οπότε μέχρι ένα σημείο, δηλαδή, μέχρι τη μέση, σκουπίζει. Σήμερα, λέω εντάξει, θα περιάσει τον άνθρωπο και θα φτιάξει σκούπα. Δεν το έχω πάθει και μάλλον.
6: Περίωσε, λοιπόν. Τέλειωσε ο ανάδρομος.
5: Τι λες καλέ, στις 23.
6: Τι λες καλέ, που θα περάσει.
5: Αυτό. Λοιπόν, μετά, τι έκανα σήμερα. Σήμερα λοιπόν πάω να πάρω το αυτοκίνητο, να το βγάλω το αυτοκίνητο από τον καράζ και πατάω το ηλεκτρικό τέτοιο, το ηλεκτρικό λέω. Να βγάλω το συναγερμό, να ανοίξω την πόρτα και αρχίζει αυτό και κολλάει ο συναγερμός και να βαράει και να το κουνούμε και να
6: ανοίξει. Το έχω πάθει. Το έχω πάθει. Ντρέπεσαι. Το έπαθα και στο σπίτι μου.
5: Με τα αυτιά μου ντρέπομαι.
6: Το έπαθα και στο σπίτι μου εγώ. Να μην σταματάω.
5: Γιατί είμαστε ένα φόρο. Αυτό θα ερχόμουν πιο γρήγορα. Τι να τραπώ.
6: Ναι.
5: Λοιπόν, απλά δίπλα με ευτυχώς είναι εμένα ο συνεργατής μου. Να είναι καλά ο άνθρωπος και ήταν ανοιχτός.
6: Τίποτα. Το πατάς και.
5: Το πάτσα, το έκανα πριν τα κάνω όλα αυτά με τίποτα.
6: Ξέρεις, από τη ζέστη.
5: Δεν είναι από τη ζέστη. Κάτι του είχε μπει νερό, δεν ξέρω τι.
6: Του είχε μπει νερό.
5: Ναι, κάτι το είχε βρει.
6: Πού το βρήκε το νερό.
5: Δεν έχει εκεί πέρα.
6: Πού το βρήκε.
5: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων το πήγαινε στο. Θέλει ηλεκτρολόγο μου λέει, αυτό βλέπω και λίγο νεράκι. Του λέω, μπορείς να μου κόψεις το καλώδιο, να μην το ξανακούνω στη ζωή μου. Μου το απενεργοποίησε και είμαι ένα κουκλάκι στο γραφείο.
6: Θέλω να το φτιάξω όμως τώρα.
5: Ούτε που ασχοληθώ.
6: Τι?
5: Ούτε που ασχοληθώ, γιατί γενικά με παιδεύει εμένα αυτό.
6: Ναι.
5: Μία το φτιάχνω, μία χαλάει. Δεν θέλω.
6: Ποιος είναι αγερμός.
5: Ναι, σου λέω.
6: Α, έχει ξαναγίνει.
5: Ναι. Δεν θα ασχοληθώ άλλο. Θα είμαι με το κλειδάκι μου. Κανένα πρόβλημα.
6: Τι έγινε, παιδιά, οι Νορβηγοί πέταξαν έξω ποιους, τα ξάδω τους Βραζιλιάνους, τα...
5: Παιδιά, στεναχωρήθηκα.
6: Είναι δυνατόν, οι Βραζιλιάνοι, οι φαβέλες, Νόρβεϊ.
5: Είσαι με Νορβηγία εσύ,
6: ναι. Για την Ευρώπη, ρε γαμώτο, γι' αυτό είμαστε με την Νορβηγία, με τα ξάνθο μπαμπούρικα
5: μανούλια. Δεν
6: μανούλια.
5: Είμαι καθόλου, έχω σκασίλα μου την Ευρώπη, να το πω έτσι.
6: Έλα, γιατί.
5: Άσε μας καλέ.
6: Τι θέλεις τώρα, το μαυρούλι με τα αράστα τα μαλλιά.
5: Ναι. Αργεντινή, μ' αρέσει η Βραζιλία, αυτά πρέπει, δηλαδή πρέπει... αυτοί να χαρούνε ρε παιδιά με την Ευρώπη. Γιατί να είμαι με την Ευρώπη.
6: Γιατί είμαστε Ευρώπη.
5: Τι έκανε η Ευρώπη για μένα.
6: Γιατί η Βραζιλία τι έκανε για σέρα.
5: Του συμπαθώ.
6: Μπανάνες.
5: Και έχει κάτι Βραζιλιέρο, Μπερμπιλιέρο.
6: Τι, Μπερμπιλιέρο, Μαυριτερό.
5: Είναι ωραίο, είναι χαρούμενο, είναι ωραίος λαός. Γιατί να είμαι με τους κρυόμπλαστους του Νορβηγού, δεν είναι.
6: Εντάξει, το κάθε φορά η Βραζιλία, η Αργεντινή, η Βραζιλία, Αργεντινή, η Ιταλία, η Γερμανία.
5: Άντε και η Γαλλία λόγω Μακρόν.
6: Πώς
5: λόγω
6: το
5: Μακρόν, γιατί παιδιά, είναι το μωγό μου.
6: Ο Μακρυμάλης, ο Νορβηγός, ο σούπερ παιχταράς Χάλαν. Χάλαν, πω παιδιά να τρώει η μάνα και τις κόρες να
5: μην
6: με το πόδι του το γυμνασμένο, τα τριχάκια εκεί τα ξανθά μιλάμε.
5: Δεν μ' αρέσουν,
6: και είναι κότσο, έχει και κοτσίδα δεν είναι, είναι μακρομαλούσας.
5: Ήταν και κοτσίδα.
6: Ωραία.
5: Το μάρα του.
6: Ο Βίκινγκς του ποδοσφαίρου. Αχ, ωραία, μωρέ. Μπράβο του. Μπράβο τα Νορβηγία. Βάλε τον ύμνο τη Νορβηγία. Ακούγεται ή δεν ακούγεται. Δεν τον έχω.
5: Φαντάζομαι
6: τον έχω.
5: Είναι τόσο δημοφιλή που όλα τα ραδιόφωνα τον έχουν.
6: Όπου θα έχουν εθνικό πένθος, παιδιά, στη Βραζιλία. Δηλαδή,
5: είναι βραζιλιάνα, μωρέ.
6: Αυτό ήταν, παπαλά.
5: Ναι, πάει, έφυγε, έφυγε.
6: Φύγε. Πήγε κόμπα καμπάνα. Φορέσει στρίγκ και πάει παραλία. Εντε κόπα, κόπα καμπάνα.
5: Κρίμα, εγώ δεν θέλω, δεν θέλω να τον, δεν θέλω τους Νορβηγούς.
6: Δεν θέλεις, έλα μωρέ, γιατί.
5: Η Πορτογαλία νομίζω θα το πάρει. Και εσύ, καταρχήν το έχουν πει και οι, πες το.
6: Οι αστρολόγοι.
5: Οι
6: στοιχηματιές.
5: Λοιπόν, οι Σίμψονς που είναι ένα θρηλυκό καρτούν και που λένε ότι ό,τι παίζουν αυτοί σε σενάριο γίνεται στην πραγματική ζωή, δηλαδή σαν να το προβλέπουν, έχουν προβλέψει για το Μουντιάλ τον τελικό του 2026 Πορτογαλία-Μεξικό. Ότι αυτοί οι δύο θα είναι στον τελικό. Είμαι πάρα
6: το Μέχικο παίζει ή αποκλείστηκε και αυτό.
5: Αποκλείστηκε. Οπότε πάνε προβλέψεις.
6: Πάνε προβλέψεις. Πάμε προβλέψεις. Δυνατά για Νορβηγία, παιδιά. Πάμε, είναι μια υπέροχη χώρα η Νορβηγία. Μ' αρέσει η Σκανδιναβία. Λοιπόν, πάρα πολύ γνωστή μου. Καλοκαίρι πάνε Σκανδιναβία, παιδιά. Είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει τα φιόρδα, έχει αυτά. Αυτό είναι Φιλανδία, βέβαια. Πάνε Νορβηγία, Δανία. Ωραία μέρη είναι αυτά.
5: Ναι.
6: Και η αλήθεια είναι ότι μόνο καλοκαίρι μπορεί να τα πα, γιατί.
5: Α, μετά δεν στέκεσαι.
6: Μετά σε πάει.
5: Ψόφο μαύρο.
6: Σε πάει. Έχει ξενοδοχείο πάγου.
5: Ναι, το ξέρω. Το οποίο το ξαναφτιάχνουν, λέει, κάθε χρόνο.
6: Δεν κρυώνει το πιθανό δηλαδή, και το κολείο του.
5: Είναι, δηλαδή, δεν είναι ότι υπάρχει το διάτυπο, το συντηρούν. Αυτό λιώνει όλο και το ξαναφτιάχνουν τον επόμενο χρόνο.
6: Θα ήθελα.
5: Βέβαια, έχει γούνες πράγματα. Κάθεσαι, δηλαδή, κοιμάσαι πάνω στο κρεβάτι που είναι από πάγο. Αλλά σου έχουν κουβερτίνια.
6: Και πάλι.
5: Σου έχουν γούνες, σου έχουν δέρματα ζώων. Είσαι, δηλαδή.
6: Τι είσαι.
5: Πώς το λένε, είσαι λίγο, έχει κάτι πρωτόγωνο. Αυτό σου ξυπνάει και ένα πρωτόγωνο. Δηλαδή, αν είσαι με κανέναν τη προκοπή,
6: ναι.
5: Κάτι γίνεται. Εδώ και με κανέναν πρόκοπο να είσαι πάλι, κάτι γίνεται.
6: Τώρα, μωρέ, πού να σου πω, άμα κοιμάσαι πάνω σε πάγο, πόσο να σε ζεστάνει μια γούνα.
5: Σε ζεστάνει, ζεσταίνει.
6: Ναι, αλλά πάλι δεν κρυώνει, ρε. Εσύ φαντάζεσαι τώρα ότι εμεί κρυώνουμε το χειμώνα, αν δεν έχουμε ανάψει τη θέρμανση, όχι να είσαι στο κρύο και να έχει πάγο.
5: Θα πήγαινα πάνω για την εμπειρία και άμα πάγω να πει να πάω στο άλλο ξενοδοχείο μετά.
6: Μια παγωμένη μούμια. Η πρώτη μούμια στον πάγο.
5: Για μία νύχτα θα πήγαινα να δω πώ είναι. Ναι, και ήταν χάλια.
6: Μα δεν θα υπήρχε.
5: Για σένα ύπνη.
6: Νομίζω ότι.
5: Σιγά, μωρέ, που δεν θα ήταν άλλοι. Θα πήγαινε και μετά. Μάλιστα πήγαινε σε άλλο ξενοδοχείο μετά.
6: Να.
5: Αλλά θες να το δεις αυτό τώρα το πράγμα, να το ζήσεις. Λοιπόν, προβλήματα έχει ο πρίγκιπας Χάρη, ο Χαρούλης.
6: Τι έπαθε.
5: Του είπανε, λέει. Του κάλεσαν τον Χάρη να μείνει στο Μπάκιγχαμ. Εκείνος είπε με μεγάλη μου χαρά και μετά τον πήρε και του είπανε. Α, το φίλε άκυρο.
6: Έχει πολλά κοινόχρηστα. Δεν μπορείς να πληρώνει.
5: Λοιπόν.
6: Κάτσε, ποιος τον πήρε και τον ξεσήκωσε, ρε παιδιά. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά.
5: Παιδί μου, αυτός είχε κάποιες δουλειές να πάει στο Λονδίνο και τον πήραν τηλέφωνο γιατί ήξερε να ταξιδέψει από τη γραμματεία του μπαμπούλη του. Και του είπανε, Χάρη, είσαι ευπρόσδεκτος να μείνεις στο Μπάκιγχαμ. Σου έχουμε βάλει στρωματάκι, κρεβατάκι.
6: Τα πηγαίνει για κάποιο ταξίδι.
5: Ναι, και είπε αυτός με μεγάλη μου χαρά. Και όπως τα είχε αναβλώσει όλα και ερχόταν έτοιμος με τις βαρύτητες.
6: Ναυλωμένος, για να μην βγω από το άλλο.
5: Ναυλωμένος, τον πήρανε τηλέφωνο και του είπανε, άστο.
6: Η κλίση σας πλώθηκε.
5: Θα σας ειδοποιήσουμε.
6: Ότι έγινε λάθος, δηλαδή.
5: Δεν το είπανε.
6: Ή η Καμίλα ξύπνησε αλλιώς.
5: Όχι, δεν δώσαν δικαιολογία, του είπαν τελικά δεν γίνεται. Και σκόπευε να ταξιδέψει, λέει, με την σύζυγό του και τα παιδιά, για να δουν και τα παιδιά του παππού πριν αποδημήσει εις κυρίων, πριν κοιμηθεί. Mm-hmm. Γιατί αυτοί κοιμούνται. Αυτοί οι παπάδες και οι βασιλείς κοιμούνται, εμείς ψοφολογάμε.
6: Περίμενε. Λοιπόν, κοιμούνται οι παπάδες, όχι οι βασιλείς.
5: Κοιμήθηκε δεν είπαν, γιατί οι βασίλισσα δεν είπανε πέθανε.
6: Δεν είπανε, πέθανε. Απεβίωσε. Εντάξει, αλλά γιατί.
5: Εμείς ψοφολογάμε, σου λέω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και τελικά δεν θα πάει να μείνει σε κανένα ξενοδοχείο.
6: Ναι, Airbnb τον κόβω. Τι έγινε, τώρα μάθαμε για τον Νορβηγό παιχταρά.
5: Ναι, αλλά περίμενε λίγο. Μας γράφουν εδώ πέρα ότι άμα δεν ήμασταν στην Ευρώπη, τώρα θα ήμασταν με κουμπόνια. Οπότε θα υποστηρίζω την Ευρώπη. Λοιπόν.
6: Αλλιώς θα σε στείλω με τη Σακύρα στη Λατινική Αμερική. Να μάθεις να κουνάς και εσύ το. Παιδιά, είδα τη Σακύρα στην Παγκόσμια Περιοδία. Σε έδειχναν από το παράθυρο, ήταν στο Μεξικό, δεν θυμάμαι πού. Και ήταν, μιλάμε, εκατομμύρια κόσμος. Και ήταν αυτή με κάτι κοτσιδάκια. Και τη έδειχναν και λέει, όλος αυτός ο κόσμος είναι για μένα. Και ήταν σαν μικρό κοριτσάκι. Πόσο χρονών είναι.
5: Δεν ψάξω τώρα.
6: Είναι 30 τόσο.
5: 40 κάτι πρέπει να είναι.
6: Είναι 40 κάτι.
5: Ένα μείνει 42.
6: Είναι σαν μικρό κοριτσάκι πάντως. Μου κάνει τρομερή εντύπωση.
5: Ναι, παιδιά, οι σημερινές 40 όντως είναι σαν κοριτσάκια.
6: Δηλαδή την έκανε σε 30. 30, μεταξύ 30 και 35.
5: 49.
6: Είναι 49.
5: Mm. Εντάξει, έχει κάνει και κάτι και σημείο κοπανιέσαι.
6: Αυτές καλά, θα σου δείξω σε real. Δεν θα, δηλαδή δεν το πιστεύεις.
5: Ναι, το πιστεύω, μωρή, γιατί όλες αυτές έχουν κάνει κάτι. Να. Δεν μου λέει κάτι. Έχουν κάνει mini lift, φοβερές θεραπείες. Εντάξει, δεν είναι. Απλά σε άλλες πετυχαίνουν, σε άλλες δεν πετυχαίνουν. Σε αυτήν έχουν πετύχει τέλεια. Αυτό ισχύει. Λοιπόν, λέγαμε για τον Erling Haaland, τον ποδοσφαιριστή τον Νορβηγό που έχει σαρώσει τα γκολ. Έχει βάλει πάρα πολλά γκολ. Πιο πολλά λέει από τις συμμετοχές του. Και βλέπω εδώ. Αυτός λοιπόν ήταν στις κερκίδες γυμνός από τη μέση και πάνω. Και τρέχει, λέει, η πριγκίπισσα της Νορβηγίας. Και πέφτει στην αγκαλιά του.
6: Για να γράμμωσε τον... και τα πόδια της πάνω.
5: Ό,τι μπόρεσε.
6: Σαν να πάει μουδάκια.
5: Ό,τι μπόρεσε έκανε για να τον συγχαρεί και να του πει μπράβο, μπράβο, Erling.
6: Η Νορβηγία είναι στο παλάτι που γίνεται η Μπαργούμαν, δεν είναι η.
5: Όχι, όχι, πέρα. Δεν ξέρω, αυτή δεν πρέπει να είναι η Μπαργούμαν, είναι μια άλλη. Μια άλλη κακομοιρούλα κι αυτή φαίνεται. Φαίνεται λίγο, αυτή τώρα κοίταξε
6: να πάρει τον ποδοσφαιριστή.
5: Επειδή τη βλέπω, φαίνεται το μάτι είναι πεινασμένο. Πρέπει. Άμα βρει τον άντρα στο μεταξύ.
6: Τι είναι?
5: Στη βασιλική κλίνει, αυτό πρέπει.
6: Κοιμάται.
5: Καταρχήν αυτό πρέπει να έχει άλλα γούστα, όπω τον κόβω. Τον άντρα τη.
6: Νοστιμούλη.
5: Όχι.
6: Το ρουφάει του καμάνι. Το σούρι, τον παούλο.
5: Πολύ.
6: Τι γκέι, τι βάτα!
5: Δεν ξέρω, πάντως δεν φαίνεται πολύ ταυρατισμένος, ρε παιδί μου, να του να πει αυτός πάνω στα δύνατά του μπράτσα και θα με.
6: Πολλά
5: αρλεκτικά. Θα με ταξιδέψει, να το πω έτσι.
6: Πολλά αρλεκτικά.
5: Αν μην έμεινε να με ταξιδέψει, θα με πάει τίποτα μέχρι Αγκίστρι.
6: Αυτό το μοντέλο που περιγράφει.
5: Ποιο μοντέλο?
6: Αυτό το στα μπράτσα του κλπ.
5: Τα στιβαρά είναι παλιά, δεν υπάρχει πια.
6: Αυτό θα το βλέπει σε υδραυλικό, έτσι, σε υδραυλικό, καλοπατζή, τέτοιο πράγμα.
5: Τι λες καλά, αφού οι άνθρωποι γυμνάζονται πλέον, οι άντρες.
6: Ναι.
5: Είναι όλοι ντούκια.
6: Ντούκια είναι για τα σεντούκια. Ό,τι ντούκι βλέπω είναι με άλλες προτιμήσεις.
5: Μιλάμε όχι.
6: Βλέπω
5: όλοι.
6: Κάτι πολύ ντούκι, όσο ντούκι είναι για το σεντούκι.
5: Όχι, απλά άμα δεν δίνεις πολύ βάση στο ντούκι, έχεις ξεχάσει ένα μη πάνω-πάνω. Πάνω-πάνω ενώ τον εγκέφαλο, μην μπερδευόμαστε. Αυτός είναι από τους ξεχασμένους.

0: Η ώρα είναι 3:15
1: και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
2: Ο Πάσκαλ είναι βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δεν στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
7: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
8: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
11: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
10: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
12: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Γκάτζο Ντίλο στην πλατεία Δεξαμενής. Ελληνικό τραγούδι του 50 και του 60, περασμένο μέσα από την Gypsy Jazz. Ένας ήχος που κινείται ανάμεσα στην Αθήνα και το Παρίσι. Κυριακή 12 Ιουλίου στις 8:30. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
13: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
14: Παραπολιτικά 90,1.
15: Λοιπόν, η Taylor Swift παντρεύτηκε, βρε το κορίτσι, αγαπημένη σου παντρεύτηκε.
16: Άλλος και αυτός. Και αυτός ξενέρωτος.
15: Ναι.
16: Φαίνονται ένα ζευγάρι γκάου αυτοί οι δύο.
15: Δεν ξέρω, αλλά πουλάνε τρελά.
16: Ναι,
15: στην Αμερική.
16: Καλά, είχε κλείσει, λέει, στη Νέα Υόρκη που είχαν πάει να παντρευτούν. Ναι. Είχαν φτάσει στη Νέα Υόρκη, λέει, πρώτοι καλεσμένοι, έχουν καλέσει όλους τους επώνυμους, τους διάσημους κλπ. Αυτή ήταν κολλητή με την. Lively, πώς λέγεται, με την Lively, μία τέλος πάντων ηθοποιό ψου ωμέγα και επειδή αυτή πήρε μέρος. Ξέρω να τα κουτσουμπολί. Και αυτά. Για είναι μέρος σε μια ταινία που λεγόταν που έγινε και η γνωστή ταινία, η Τέντς Ουβιθάς τελειώνει με εμάς και κατηγόρησε τον συμπροταγωνιστή ότι για σεξουαλική παρενόχρηση ο οποίος ήταν ο συμπροταγωνιστής να τον πιει στο ποτήρι, έτσι. Έμπλεξαν και την Taylor Swift μέσα ότι την ήθελε σαν μάρτυρα, ότι έστελνε αυτός, λέει, μηνύματα ερωτικά. Η Taylor Swift δεν ήθελε να μπλεχτεί και τελικά, να μην στα πω λόγω, δεν μιλούνται. Και θέλω να δω να πάει στο γάμο της.
15: Καλές φίλες.
16: Πώς είναι μαζί με την Οικονομάκου και την άλλη που δεν πήγε. Άλλο βεληνικές βέβαια, έτσι. Είναι το μυρμήγι με τον ελέφαντα, αλλά εν πάση περιπτώσει συμβαίνουν αυτά, ρε παιδιά, και στο εξωτερικό.
15: Λοιπόν, Μπάχαρο λέει με τα κινητά των 1000 καλεσμένων.
16: Ναι.
15: Μουρμούρα, τους είπα να μην τραβήξουν τίποτα. Μουρμούρα από τους συμπαίκτες του γαμπρού και του εργαζομένων που την είδαν παπαράτσι και άρχισαν να φωτογραφίζουν, γιατί φυσικά οι φωτογραφίες μπορούν να απολυθούν εκατομμύρια δολάρια. Λοιπόν, από την άλλη λέει η Kendall Jenner έκανε το δικό της πάρτι με τους Bieber. Είχε το μπιμπεράκο.
16: Α, καλά και με αυτό. Παιδιά, στο TikTok μαθαίνεις πράγματα.
15: Τι έμαθε σήμερα το TikTok.
16: Λοιπόν, στο TikTok δείχνει το Bieber με την Μπιμπερού και είναι το παράδειγμα του κακού και αδιάφορου συζύγου ο Μπίμπερ. Δείχνει λοιπόν που βγαίνουν από ένα αυτοκίνητο, βγαίνει από τους πρωτός, πάει να βγει η άλλη, κλείνει την πόρτα στα μούτρα. Αυτή πάει από πίσω του σε άλλη σκηνή.
15: Και αυτή μια θεά, έτσι.
16: Πάει από πίσω να τον αγκαλιάσει και του χαϊδεύει τους ώμους και αυτός κάνει έτσι. Σε άλλη σκηνή που φωτογραφίζονται, φιλιούνται στο στόμα και μετά αυτός σκουπίζει το στόμα του.
15: Τι?
16: Παιδιά!
15: Έλα μωρέ ο κακομοίρης, δεν είναι καλά. Έλα, δεν πρέπει να τον παρεξηγούμε. Δεν τον παρεξηγείς, τον αγαπώ τον Μπίμπερ.
16: Τον παντρέψου τον.
15: Άμα τον αγαπά. Έλα, τον αγαπώ.
16: Βέβαια, δεν φταίει μόνο ο Μπίμπερ, φταίει και αυτή που κάθεται. Να τα λέμε και αυτά. Δηλαδή, είναι πάρα πολλά βίντεο σε διαφορετικές χρονικές περιόδου που τους φέρεται εντελώς απαξιωτικά. Εντελώς. Και έχουν σαν αντίποδα, κάτι που βλέπεις τα ζευγάρια, ρε παιδί μου, έχουν σαν αντίποδα τον Τόμ Χόλαντ και τη Ζεντάγια. Και πώς ότι φροντίζει αυτός και πώς ότι προσέχει.
15: Είναι ωραίο αυτό.
16: Όχι, μια χαρά.
15: Είναι ωραίο αυτό που κάνει.
16: Για μένα που το βλέπω τέλεια, περνάω υπέροχα. Τι με νοιάζει με κάτω να σκάσω εγώ για το αν περνάει καλά η Μπιμπερού που μετράει τα εκατομμύρια και τα δισεκατομμύρια και μπράβο τη βέβαια.
15: Έχει βγάλει κρέμες και λοιπά.
16: Ναι, μπράβο τη όμως, με την αξία τη. Πρέπει να κομπλεξάρεται ακόμα περισσότερο που είναι πιο πλούσια πια από αυτόν.
15: Λες,
16: βέβαια. Πρέπει να κομπλεξάρεται και με αυτό. Έχουν τέτοια προβλήματα. Και ποιο άλλο ζευγάρι είναι πολύ αγαπημένο.
15: Ο Κλούνεϊ με την Αλαμουντίνα.
16: Εντάξει.
15: Εσύ λες από το χώρο του τραγουδιού.
16: Γενικά. Εντάξει, ο Κλούνεϊ με την Αλαμουντίνα, αλλά τώρα ο Κλούνεϊ.
15: Τι, κάτι.
16: Κάτι κάπως κάποτε, δεν ξέρω.
15: Ναι, κάτι λίγο πίνει πολύ καφέ.
16: Ναι. Είναι και ένα άλλο ζευγάρι πολύ αγαπημένο που φαίνεται πολύ αγαπημένο. Αλλά τώρα μου. Α, έχω κουραστεί σήμερα εγώ.
15: Ο Γαβράς, τι έκανε.
16: Ξένη είναι.
15: Σήμερα σκέφτεσαι όλη μέρα. Τι είχε, έκανε.
16: Η Έμιλι Μπλαντ με τον σύζυγό τη.
15: Ναι.
16: Πες με αν πως το λένε.
15: Να σε ρωτήσω κάτι.
16: Αυτός έλεγε συγγνώμη, είχε πάει σε αυτά τα πολύ γνωστά talk show στην Αμερική, ο σύζυγός θα τον βρω. Και είναι και κωμικός ηθοποιός, πάρα πολύ γνωστό, πάρα πολύ γλυκός. Και έλεγε ότι έχει μπει σε ένα ταξί τέλος πάντων να πάει κάπου. Και.
15: Άκουγε ο ταξιτζή.
16: Κάτι λέγανε με τον ταξιτζή και λέει. Έλεγε την Έμιλι Μπλαντ. Είπε ποια είναι η γυναίκα σου, λέει αυτός. Πάω λέει στις Κάνες, ξέρω εγώ κλπ. Να με αφήσει το κόκκινο χαλί γιατί είναι εκεί η γυναίκα μου. Λέει ποια είναι η γυναίκα σου. Και λέει αυτός λέει Έμιλι Μπλαντ. Και ο ταξιτζής λέει εσύ. Παντρευτή την Έμιλι Μπλαντ, δηλαδή του φερόταν πολύ λίγο σε την Έμιλι Μπλαντ. Τζον Κραζίνσκι, ναι. Και υπάρχουν και με αυτούς πάρα πολλά βίντεο από διάφορες εκδηλώσεις που φαίνονται, ρε παιδί μου, πόσο αγαπημένοι είναι.
15: Μανάκι, τι λες, παιδί μου, δεν θα κάνουμε μπαλάκι. Δεν θα κάνουμε πλάκα.
16: Δεν θα κάνουμε άπαξ και μέσα στέλνουμε.
15: Δεν θα κάνουμε απλωτές, ξαπλωτές.
16: Ούτε ξαπλωτές, ούτε απλωτές.
15: Πάντα, κουπέρτο.
16: Επειδή δεν ζεσταίνουμε φέτος, γενικά.
15: Εντάξει, το μπανάκι είναι ωραίο, ρε παιδί μου.
16: Άμα ζεσταίνουμε, εγώ μπαίνω στο μπάνιο. Όχι μπαίνω στο μπάνιο, μπαίνω στη θάλασσα.
15: Έλα, είναι ωραίο το φέτο.
16: Τι ψάρι, εγώ δεν ξέρει κανείς να μάθει.
15: Μακροβούτια αυτά, τα λαγοκέφαλα παιδιά, δεν ξέρω, μας πολεμάνε όλοι αυτό το καλοκαίρι. Δεν ξέρω τι γίνεται, δεν ξέρω τι να πω. Λοιπόν, πήγα Τζάκι ως τη Μύκονο, που είναι το gay club. Παιδιά, το τι κουνήματα είδα άντρες, δεν υπήρχε αυτό που έβλεπα. Έτσι, σου σπασιών τρελή, δηλαδή τι φλανάχη η Σακύρα. Λοιπόν, ο Ακύλας σε πληροφορώ ότι τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά και κάνει τουρνέ σε όλη την Ελλάδα.
16: Ποιος
15: ο Ακύλας.
16: Α, ωραία.
15: Έβγαλε κουμπαρίτος και είναι μέσα, μπαίνει χρηματάκι. Μπράβο του το παιδί μωρέ, γιατί έχει περάσει και δύσκολα, το έχει πει.
16: Ναι, μωρέ το καλό, πολύ συμπαθητικούλης.
15: Ναι.
16: Εύχομαι να πάει καλά και η περιοδία του.
15: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και η Δέσποινα Βανδύ με το αγόρι της είναι σε διάφορες θάλασσες και κάνει τα μπανάκια της. Είναι φαν της θάλασσας και φοράει και πολύ ωραία σεξι μαγιό η Δέσποινα Βανδύ. Την Άρα Βύση την είδαμε στην Ήπιθα στα κλαμπ. Είναι με διαθέσεις.
16: Τελικά κουρεύτηκε με τη μικρή λοίδα, είναι με τι είναι, δεν έχω καταλάβει.
15: Νομίζω ότι δεν έχει κουρευτεί, πρέπει να ήταν περούκα. Αυτό κατάλαβα.
16: Λοιπόν, παντρεύτηκε καλά η Taylor Swift, λέει.
15: Ναι, παντρεύτηκε αφού είχε χίλιους καλούς φαίνους.
16: Συμβουλή, εδώ ήταν pre-party. Δεν έκανε pre-party πριν.
15: Όχι.
16: Αχ, την έφαγε η Κορομπάκου.
15: Δεν ξέρω.
16: Την έφαγε η Κορομπάκου που ήταν τρίμερα. Οι τρίμερες στη γιορτή.
15: Μπορεί και αυτή να έκανε. Δεν ξέρω.
16: Δεν μπορεί να μην το μάθαμε, να μην το έχουν γράψει όλες τις εφημερίδες. Το φρύβιτ, φτερνίζεται η Taylor Swift και γράφουν όλα τα.
15: Παντρεύονται πάρα πολύ αυτό το καλοκαίρι και ο Έρος Ραματζώτη πάντρεψε την κόρη του.
16: Άντε, μπράβο.
15: Την κορούα του.
16: Λοιπόν, πήγε και μεταξύ όλων των γνωστών πήγε και ο Άνταμ Σάντλερ στην Taylor Swift και τον Travis Kelce και η συμβουλή που τους έδωσε είναι να συνεχίσετε να φιλιέστε. Εντάξει, μετά από 10 χρόνια αυτό όχι δεν φιλιέσαι, τους στέλνει φιλιά που μακριά
15: μου. Αυτός είναι ντούκι, δεν είναι αυτός.
16: Ο Άνταμ Σάντλερ.
15: Όχι, ο άντρας της.
16: Ναι, μωρέ, είναι ποδοσφαίρο. Είναι ράγκμπι ουσιαστικά, αλλά είναι το αμερικανικό ποδόσφαιρο το ράγκμπι.
15: Ναι, έχουν κάτι πλατάρες, κάτι.
16: Δεν έχουν πλατάρες πριν καταρχήν. Είναι ντούκια, ναι.
15: Είναι.
16: Αλλά φοράνε και κάτι βάτες τέτοιες.
15: Ναι, αλλά είναι σε απολύστες.
16: Έχουν δύο εγκέφαλους. Πάνε και βαράνε τα κεφάλια. Σαν είναι ζαφοπέχνιδο, παιδί μου, είναι αυτό. Πάνε και βαράνε τα κεφάλια. κεφάλια τους, φοράνε κάτι, φοράνε κράνη και μετά επειδή πρέπει να πέσουν οι ένας πάνω στον άλλο και να σπάσουν ο ένας ή μία ομάδα το τείχος της άλλης, έχω εδώ πέρα και πράγμα τα λέει και σίγουρα, χτυπάνε τα κεφάλια τους και κουνιέται ο εγκέφαλος. Είχαν γίνει και έβλεπε ότι κάποιοι παίκτες παλιά είχαν τρελαθεί από αυτό το πράγμα και υπήρχε, είχε γίνει και μία συζήτηση να σταματήσει να εκλείψει ο κανονισμό, να απαγορεύεται δηλαδή να σκουντουφλάνε τα κεφάλια τους, είναι σκήνα βά και τα τσουγκρίζουνε.
15: Λοιπόν, το παρασκήνιο λέει από την τελετή και τη δεξίωση στο Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, έγινε λέει μπάχαλο. Έγινε μπάχαλο γιατί αυτή είχε ζητήσει στους 1000 καλεσμένους, παιδιά, 1000 καλεσμένοι, να μην βγάλουν καμία φωτογραφία και ήταν εκεί πέρα όλα τα σερβιτοράκια και τα διάφορα και παίρνανε.
16: Καλά κάνανε.
15: Λοιπόν, λίγο πρωτού αρχίσει η γαμήλια τελετή, η ένταση χτύπησε κόκκινο όταν εμφανίστηκε στο το γκρουπ των καλλιτεχνών του Κέλσι από την καριέρα του στο Αμερικάνικο Football. Οι διάσημοι παίκτες ήταν κερβισμένοι καθώς ένιωσαν το ζευγάρι τους είχε ρίξει και είχε ευνοήσει του στάρ του Hollywood στο που θα καθόντουσαν. Παρεξηγήθηκαν οι συμπαίκτες.
16: Δίκιο δεν έχουνε.
15: Είναι αυτό
16: δεν που είναι είναι αυτό που λέμε πιανούιστε, από τις νύφες του γαμπρού.
15: Ναι.
16: Δηλαδή του γαμπρού τους ήταν πίσω-πίσω και η Taylor Swift έβαλε όλους τους φίλους της του Hollywood.
15: Πόσο στήχησε η τελετή.
16: Είδες τη βλαμμένη που είναι αυτή που σου λέω.
15: Πόσο στήχησε η τελετή.
16: Ποιος πλήρωσε με νοιάζεται. Πόσο στήχησε.
15: 43 εκατομμύρια ευρώ.
16: Έλα μωρέ τι είναι αυτά.
15: Με την ύφη να γράφει ιστορία φορώντας το πρώτο νυφικό που σχεδίασε ο Τζόναθαν Άντερσον από τότε που ανέλαβε τα ηνία του Christian Dior.
16: Μάλιστα. Ωραίο το νυφικό είχα μέσα σε καμιά μπουχλα. Κάτσε να τη δω, ρε παιδί μου, να έχω άποψη.
15: Δεν είδα το νυφικό.
16: Το κρύβουνε, δεν το είδαμε.
15: Το γήπεδο είχε μετατραπεί σε πραγματικό κήπο με αληθινά δέντρα, φτέρες, όπως επίσης και λευκά και πορτοκαλί τριαντάφυλλα. Το ζευγάρι διάβασε από χρυσά βιβλία τους όρκους που κράτησαν 20 λεπτά ο καθένας. Οι περισσότεροι από τους 1000 καλεσμένους δεν μπορούσαν να σκουπίσουν τα δάκρυά τους από τη συγκίνηση.
16: Δεν μπορούσαν να σκουπίσουν, δεν είναι χαρτομάτιλο.
15: Οι καλεσμένοι πήγαν, λέει, μετά σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, γεμάτο με μπαρ για να απολαύσουν ποτά και μετού.
16: Και μετό, μπράβο, μια χαρά.
15: Και μενού γάμου. Μεταξύ άλλων δοκίμασαν σούσι θαλασσινά που είχαν τοποθετηθεί. Είχαν γίνει σαν γλυπτά, λέει τα παιδιά.
16: Για να σου πω κάτι.
15: Λίγο
16: πραγματικά έλεος. Η απίστευτη ελαφρότητα του είναι.
15: Γιατί μωρέ.
16: Έλα τώρα.
15: Νέα παιδάκια
16: νέα
15: είναι.
16: Νέα παιδάκια, αφού είσαι νέο παιδάκι, κάνε κάτι ωραίο, κάτι εφάνταστο. Όλοι τα ίδια. Όλοι πήδη ξυπνούν. Η μία το κάνει σαν δάσο. Οι άλλοι σελήνε πέφτουν από τον ουρανό κοχύλια. Η άλλη έχει φτέρε, παίζουν βιολιά. Η άλλη έχει ένα. Οι άλλοι κάνουν ένα τραπέζι πολυγονικό και είναι. Δηλαδή κάντε κάτι ωραίο πρωτότυπο. Όντως πρωτότυπο. Τα έχουμε δει όλα.
15: Τι θε να δηλαδή. Για πες μου,
16: κάτι
15: τι
16: απλό,
15: θέλες,
16: κάτι
15: θέλες.
16: Το απλό είναι πιο όλο. Δηλαδή αυτοί οι δύο που ήταν που έκανε πρώτα σιγά μου ένα στον άλλο και ανεβήκανε στο τέλειο είναι πιο πρωτότυπη, ρε παιδιά, από
15: που
16: αυτό εδώ πέρα. Στο
15: state,
16: τέτοιο, το building.
15: Α, ωραίο και αυτό. Αυτό δηλαδή κεντρικό.
16: Αυτό δεν
15: ακραίο.
16: Το έχουμε ξαναδεί. Πάρεσε.
15: Θες κάτι που δεν το έχουμε ξαναδεί. Δηλαδή όποιος παντρεύεται πρέπει να είναι κάτι
16: ναι,
15: που δεν το έχουμε ξαναδεί.
16: Είναι και τα ίδια. Τώρα κάνει όλο πιο την έχει πιο μεγάλη. Συγγνώμη δηλαδή. Ποιο θα κάνει πιο μεγάλο.
15: Σε ένα γήπεδο, κάτσε πρωτότυπο είναι ένα γήπεδο φούτμπολ, το μετέτρεψαν σε γαμήλιο χώρο.
16: Μωρέ,
15: το και
16: δύσκολο.
15: Το θέμα δεν είναι το θέμα δύσκολο. Είναι το, μπορεί να υλοποίηση του να ήταν πολύ
16: ναι,
15: ωραία.
16: Ναι, έχει πάλι φυτά, το έχουν κάνει σαν ζούγκλα μέσα. Αυτά. Κάτι πιο.
15: Δηλαδή, συγγνώμη, οι άλλοι που ανέβηκαν εκεί στην οροφή είχαν άλλους μαζί να δεξιωθούν.
16: Αυτοί, όχι, αλλά αυτό μου άρεσε. Εμένα καταρχήν αυτή ήταν τσάμπα. Μόνο τι έκανε, δεν πληρώσαν κανένα, ναι.
15: Α, είναι οικονομικό θέμα.
16: Όχι,
15: δηλαδή.
16: Αλλά λέω ρε παιδί μου ότι με τόσα λεφτά όντως θα μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο. Δεν ξέρω τι. Δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Δεν είμαι event planner. Αλλά θα μπορούσαν να κάνουν κάτι ωραίο. Ρε παιδί μου, κάτι...
15: κοίτα, ή το κάνει σε πρωτότυπο χώρο, αλλά η γάμη είναι λίγο πολύ τα ίδια. Πρέπει
16: δηλαδή,
15: να...
16: δεν θυμάμαι ποια διάσημη, όχι διάσημη, ποια λευτού ήταν.
15: Λευτού.
16: Που ήταν ναι, μία λευτού Ελληνίδα. Δεν θυμάμαι τώρα, άμα σου πω θα μου θυμηθεί. Που μου άρεσε που είχαν κάνει κάτι πολύ απλό σε ένα δάσο και μπορούσαν όλε μόγο φορέματα. Αυτό ήταν πολύ πιο ωραίο.
15: Σε ένα δάσο.
16: Ναι, είχαν φτιάξει ένα πράγμα σαν δάσο και φορούσαν όλε μόγο φορέματα. Μία από αυτέ τι τσούρδε όλε παντρευόταν. Αραβωνιαζόταν, κάτι γιόρταζε τέλο πάντων.
15: Ναι.
16: Και ήταν εντυμένε όλε λίγο αγγυλοκουσμένε, αλλά ήταν ωραίο.
15: Και τι φάγανε.
16: Δεν ξέρω, μύδια, λουλούδια, δεν ξέρω τι φάγανε, αλλά ήταν ωραίο, είχε μια ωραία απλότητα. Επιτιδευμένη, ξεπιτιδευμένη. Ήταν και αυτή η δικιά μας η.
15: Νιάρχος.
16: Η Ευγενία. Σε αυτή την πάζα από αυτό το παρεάκι τώρα. Αλλά δεν θυμάμαι, μην με ρωτάς περισσότερο.
15: Ναι, όλοι αυτοί οι πλούσιοι που κάνουν τους φτωχούς, ας πούμε, όταν παντρεύονται.
16: Δεν έκανε τη φτωχή, ρε παιδί μου. Ήταν ωραία ιδέα. Δεν τα φαρέματα, έτσι φαινόταν ότι ήταν επανάκριβα. Ήταν απλά, αλλά φαινόταν ότι είναι επανάκριβα. Δεν ήταν δηλαδή τέμου το φόρεμα. Πάει και το τέμου, πάει και το τέτοιο. 3 ευρώ λέει το ανακατηγορία προϊόντος, δηλαδή αν θέλω εγώ να πάρω, λέμε τώρα 5 κοκαλάκια για το κεφάλι μου, 2 θήκες για το κινητό μου, και τι να βάλω τώρα, τι να πω. πω. Και δύο μαχαίρια για την κουζίνα μου, επειδή είναι άλλη κατηγορία προϊόντων, είναι 3 ευρώ τα μεταφορικά για τα μαχαίρια, συν 3 ευρώ για τα κοκαλάκια, συν 3 ευρώ για το αυτό. Δηλαδή, εντάξει μου, γεγλίστρισα. Πάει και αυτό. Μία χαρά είχαμε σε αυτή τη ζωή, μας την κόψανε κι αυτή.
15: Τώρα να βρει από την Ευρώπη κάτι. Να βρει κάτι ωραίο από την Ευρώπη.
16: Ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Να σου πω ένα παράδειγμα. Ήθελα να πάρω, να σου πω ένα παράδειγμα να δει ότι γιατί ψώνιζε ο κόσμο από το τέμου. Λοιπόν, ήθελα να πάρω αυτές τις τάπες, τις σιλικόνες που βάζεις στα πόδια της καρέκλας. Δεν υπάρχει πιο ευτελές πράγμα, έτσι. Λοιπόν, και έκαναν στο τέμου ένα 32 τα 20 κομμάτια. Εντάξει, πάει αυτό. Τελειώσαμε, μετά παίρνεις. Λοιπόν, και με λέω εντάξει, θα να βρω στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα τα 8 κάνανε 7 ευρώ. Και αυτό ψώνιζες από το. Χωρίς τα μεταφορικά. Λοιπόν, στο πιο φθηνό ήταν τα 8, το πιο φθηνό. Τα 8 κομμάτια, δηλαδή για δύο καρέκλες, 7 ευρώ χωρίς τα μεταφορικά. Που μεταφορικά, γιατί θα το βάλεις αυτά τα κουτιά τα λεγόμενα, που είναι 2,90 κάτι τέτοιο.
15: Κάτσε, ρε παιδί, δεν είχε κανένα.
16: Ρε παιδί, με έψαξα, σου λέω. Δεν έχει, όχι, δεν έχει. Λοιπόν, έψαξα. Γι' αυτό ο κόσμος ψώνιζε από εκεί. Δηλαδή και 3 ευρώ μεταφορικά να είχαν, αν υποθέσουμε. Όχι ανακατηγορία, αλλά 3 ευρώ μεταφορικά να είχαν. Πάλι σε συνέφερε.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
4: Έλα,

0: REC. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα. Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
0: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
2: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
3: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Για διαδρομές με ασφάλεια, το ράδιο Ταξί Πάτρας είναι πάντα δίπλα σας με τρεις υπηρεσίες. Απλό ταξί, ταξί αμαία και εννιαθέσιο ταξί. 2610-205-205. Ράδιο Ταξί Πάτρας. Καλύπτει κάθε ανάγκη μετακίνησης.
4: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.

0: Ζούς ο τρομερός Instagrammer,
1: ναι,
0: ο οποίος είναι δικηγόρος και ζει στο Μονακό, είχε έναν άλλο φίλο. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται, Mr. κάτι.
1: Το στήνω, ο ηφαιστός.
0: Αυτός είναι, έχει 55 εκατομμύρια followers.
1: Και τι κάνει αυτός?
0: Φαντάσου, αυτός λέει ότι είναι πάμπλουτος και πηγαίνει σε διάφορα μέρη του κόσμου και λέει, εσύ πόσα παίρνεις? Λες, ας πούμε, εγώ παίρνω ένα χιλιάρικο, πάρε ένα χιλιάρικο. Και μοιράζει χρήμα και γίνεται, παιδιά,
1: τη συμπαθητικό πουλί! Το λάτρεψα! Θα έρθει η Ελλάδα που έρχεται!
0: Εδώ είναι, στη Μύκονο.
1: Πάμε!
0: Και του έχει τρελάνει. Είναι, λέει, με τη χαρτοσακούλα και μοιράζει. Έλα, λεφτά υπάρχουν.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, βέβαια. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Ο Μίστερ, παιδιά, σήμερα δεν θυμάμαι τίποτα. Δεν ξέρω, έχει πάθει κομπλόκο το μυαλό μου.
1: Και εμένα σήμερα.
0: Τι?
1: Έχει γίνει λίγο σουπίτσα.
0: Τι έκανε Σαββατοκυριακό? Για πες!
1: Και
0: πες.
1: Τι δεν έκανα, τίποτα.
0: Τι εννοείς?
1: Πήγαμε στο σπίτι κάτι φίλων και κάτσαμε και λοιπά και λοιπά. Την Κυριακή πήγαμε,
0: περπάτησα,
1: έκανα απλά και ταπεινά. Την Κυριακή πήγα μια βόλτα και περπάτησα και λοιπά και λοιπά. Δεν ήθελα να κάνω μπάνιο. Σκεφτόμουν να πάω για μπάνιο.
0: Να τα.
1: Με το ζόρι βέβαια.
0: Γιατί
1: είδα αέρα αυτά, λέω, άντε για φυλάκια και
0: ναι,
1: τίποτα.
0: Ναι, πολύ αέρας.
1: Και
0: πολύ αέρας.
1: Και αυτό δεν έκανα τίποτα. Άλλο, βασικά ωραία πράγματα για ήσυχα.
0: Πολύ αέρας.
1: Και κάποιο. Και αυτό δεν έκανα τίποτα.

0: καίγονται.
1: Είναι κάπως τα καλύτερα τα πράγματα. Τι να πω! Έχει αδειάσει, έχει ψηλοαδειάσει. Σήμερα μου φάνηκε ότι έχει αδειάσει.
0: Ναι, ναι, κάθε Δευτέρα θα είναι και καλύτερα τώρα.
1: Λες.
0: Μέχρι και τέλη Αυγούστου θα είναι καλύτερα και μετά από Σεπτέμβριο αρχίζουν τα γκούρια.
1: Αρχίζουν να.
0: Γυρνάνε οι μαμάδες, τα παιδάκια να πάρουν τα σχολεία. Αχ, πανάγια, τα φροντιστήρια, εκείνο, τα άλλα.
1: Έλα, ωραία πράγματα.
0: Για ποιον να είναι.
1: Ωραία. Mm. Υπάρχει ζωή πάνω.
0: Ναι, αλλά μισή από όλα χρονιά έχει κίνηση. Από Σεπτέμβριο.
1: Και πέρα θα
0: έρθει. Και μα λέει η Μαρία Κατρίνα. Πού πάνε όλοι, ήθελα να ξέρω. Σου πω πάρε στα αγγλικά, στα γαλλικά, στο ποδόσφαιρο. Στους ψυχολόγους, έχουμε και αυτό πλέον.
1: Α, ναι.
0: Κάθε γειτονιά και έχει ένα ψυχολόγο. Ποιο που είναι τα φαρμακεία είναι.
1: Και γκουρού. Και coach.
0: Και coach και ψυχολόγοι. Και...
1: Ο άλλος μπορεί να μην θέλει να λέει ότι πάει σε ψυχολόγο και λέει ότι coach άρεσε.
0: Γιατί είναι καλύτερα να λες ότι πάει σε ψυχολόγο, γιατί είναι πιο. Πώς το λένε, πιο αξιόπιστη η θεραπεία σου. Να τα λέμε και αυτά. Γιατί λέει πηγαίνει. Γιατί λέει παιδιά, αφού πάμε όλοι στους ψυχολόγους, δεν είμαστε μουρλοί. Γιατί πάμε στους ψυχολόγους, εμείς που είμαστε καλά. Δεν πάνε μουρλοί για να του αντιμετωπίζουμε τους μουρλούς.
1: Σωστό γι' αυτό.
0: Πάμε. Πολύ ταυτίστηκα με αυτό που διάβασα. Λοιπόν, η Kate Hudson ανέβασε φωτογραφίες από τη Σκιάθο.
1: Άντε
0: με μπικίνι, βουτιές. Παιδιά, ωραία.
1: Τα έχει πετάξει ο λάμπος.
0: Αυτές τώρα διακοπές. Αυτό ναι είναι διακοπές. Να έχεις το σκαφάκι σου και να πηγαίνεις σε απόμερες παραλίες μόνος σου και
1: εσύ
0: να
1: βγει. Θα είχες όρεξη να πας σε απόμερες.
0: Ω, ναι.
1: Πήγαινες απόμερες στην Αττική.
0: Με τι να πω, τι είναι και να κάνω. Και να πώς να κατέβω.
1: Όχι.
0: Παιδί μου, εγώ θέλω τώρα να είμαι με το σκαφάκι. Το νονού, το νονού. Το σκαφάκι.
1: Γύρω όλοι. Δεν έχει καμιά παράλια, δεν μπορεί.
0: Δεν πρέπει για αυτές οι απόφυτες.
1: Στην Αθήνα η κύριε Βιέρα.
0: Δεν πρέπει να κατέβει, να βρει ένα σκαρφαλό. Να γίνει ένα
1: βιβλιοκάκι.
0: Όχι. Εκεί πέρα εδώ έχει τη σκαλίτσα, μπαίνει, δεν πηγαίνει σε παραλία. Σταματάνε εκεί πέρα αρόδου. Ανεβαίνουν στο σκαφάκι, κάνουν οπ. Μπαίνουν μέσα στα καταγάλανα παρθένα νερά. Ανεβαίνουν από τη σκαλίτσα. Πίνουν το καφεδάκι και ξαναπέφτουν. Αυτό μάλιστα. Έτσι ναι. Έτσι κι εγώ. Άρα να πάω, να ζαλωθώ. Γιατί άμα πάω στην ερημική παραλία θα πρέπει να πάρω τον καφέ μου, τον αυτό μου.
1: Βέβαια, έτσι θα πρέπει
0: λοιπόν,
1: να
0: ζαλωθώ ένα σπίτι σε τη χελώνα μαζί μου. Και να αρχίσω τώρα εγώ.
1: Σου πάει το χελώνα.
0: Ναι, μου πάει. Και να αρχίσω με τη σαγιονάρα τώρα εγώ. Πρέπει να έχω πάρει αθλητικά, με σκοτωθώ. Να αρχίσω να κάνω κατάβαση. Γιατί έχει βράδυ. Και έχει εκείνο. Και να πάω.
1: Τι,
0: και να στήσω. Και εκείνο. Και να βγάλω το τραπέζι. Να βγάλω την καρέκλα. Να βγάλω την αθλητικό. Να βάλω το
1: σαγιονάρα.
0: Να πάω να από το βράχο. Για να βάλω το μαγιό μου. Και εκείνο και τ' άλλο. Και μετά όλα αυτά είχα να μπω. Και μετά αφού έχω κάνει το μπάνιο μου και το έχω απολαύσει, μέχρι να μαζέψω και να ανέβω πάνω, έχω υδρώσει, έχω ξεχάσει ότι έχω κάνει μπάνιο. Τίποτα, μπανιέρα.
1: Ναι.
0: Να άρα.
1: Γέμισε τη θαλασσινό νερό.
0: Ενώ παιδιά με έχει κόψει.
1: Γιατί δεν κουβαλάς με το κουβαδάκι.
0: Τίποτα, νομίζω ότι πρέπει να πάρω ένα σκαφάκι. Ένα, μία μαρκούλα. Ένα πριν πρέπει να πάρω.
1: Γιατί δεν θα βαριέσαι. Δεν θα βαριέσαι να το πάρει. Να το δέξει, να το ξεπλένει.
0: Στο κάτω. Jet ski. Πιο εύκολο. Ένα jet ski. Ένα jet ski με το jet ski παίρνει κι άλλον έναν από πίσω και πάτε τα δυο σα. Νησάκι, όμως γύρω-γύρω. Θα τελωτάω.
1: Στο νησάκι πώς θα πάει.
0: Στο νησάκι θα πας με το καράβι.
1: Και το τζετζέτσκι.
0: Θα το στείλεις, όπως στείλεις από το κινητό, δεν τίποτα. Και μετά πιάνεις με το τζετζέτσκι και πηγαίνεις τα τελωτά κοντά.
1: Το τζετζέτσκι θέλει και από πίσω ματζαφλάρι να το μεταφέρεις.
0: Τι εννοεί, όχι, δεν θέλει.
1: Και πώς το μεταφέρεις για να το βάλεις στο πλοίο να φτάσει στο νησί.
0: Ένα ματζαφλαράκι δεν είναι τίποτα. Θα το δέσω με ένα κοτσαδόρο πίσω. Δεν και σκάφος, πια σιγά.
1: Θέλει μία βάση πιο γερή.
0: Και μετά πηγαίνεις εκεί, εκ του ασφαλού εννοείται, πηγαίνεις κόστα-κόστα πηγαίνεις. Κάνεις μαγκές. Κώστα
1: και πιάνεις και κανένα κώστα στην προπέλα σου.
0: Ωραίες παραλίες.
1: Απαγορεύεται αυτά μέσα στους λουόμενους.
0: Σου λέω κώστα, καμία σχέση με τους λουόμενους, μου λες απαγορεύεται.
1: Γιατί οι λουόμενοι δεν είναι κώστα.
0: Θα πήγεις από τους λουόμενους και θα πηγαίνεις μετά, παιδί μου, άμα κάνεις γύρω-γύρω, υπάρχουν παραλίες που δεν υπάρχει άνθρωπος. Δεν φτάνεις με τα πόδια. Οπότε αυτό λέω κώστα, από εκεί που είναι απρόσιτες με τα πόδια. Και κάνεις ένα μπάνιο.
1: Και πού το αφήνεις την ώρα που κάνεις μπάνιο.
0: Το δένεις, καλά εκεί που είσαι, τι που το αφήνεις.
1: Πού το δένεις, τι να κάνει δουράκι.
0: Έχει σκηνάκι, έχει εκεί πέρα ανάγκη γυρούλα.
1: Το jet ski έχει σκηνάκι.
0: Κάπου τα αφήνεις, δεν μπορεί.
1: Τι να σου πω, παιδί.
0: Ναι, καλέ, μια χαρά. Μια φίλη μου έχει πάρει jet ski στα Κύθυρα και το έχει μόνιμα.
1: Ναι, και πού
0: το.
1: Και πώς το μεταφέρει.
0: Με το καράβι, ρε παιδί μου, και με τέτοιο. Και με τα μάξι της. Ενώ το μπαίνει πίσω, δεν είναι τίποτα. Και κάνεις πάρα πολύ ωραίο μπάνιο, παιδιά. Πάρα πολύ ωραίο μπάνιο.
1: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, ότι όσο φεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Τι προετοιμασίες κάνετε για το καλοκαίρι. Αγοράσατε μαγιό. Αγοράσατε, φτιάξατε την καλοκαιρινή σας τσάντα με τα αντιλιακά σας και λοιπά. Πήρατε καπέλο για τη θάλασσα, καινούρια βατραχοπέδιλα. Ή κάποιοι παίρνουν αυτές τις πολυθρονίτσες που είναι πάρα πολύ χαμηλές.
0: Όχι, είναι τέλειες και βρέχεις και βρέχετε και αμάχη. Εκεί μα βρέχετε και από πόσου.
1: Ναι, πηγαίνεις μπροστά.
0: Μπροστά και αράζεις. Ωραίο πράγμα.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίο.
1: Εμένα μου αρέσουν βέβαια στην Εύβοια έχει φτηνές οργανωμένες
0: παραλίες. Και παραλίες. Στα Κύθυρα έχει πολύ ωραίες.
1: Ναι.
0: Με την ξαπλώστρα σου, ωραία,
1: ναι,
0: το μαζάκι σου.
1: Δεν είναι σαν τη Μύκονος που
0: κόσμο.
1: Είναι 100 ευρώ το 70 ευρώ η ξαπλώστρα.
0: Και όχι μπροστινή.
1: Τι
0: πρέπει να είσαι πίσω, δηλαδή πρέπει.
1: Δηλαδή τι

0: γιατί γέννημε σε γιοντά να περπατά δρόμο, παίρνει δρόμο, αφήνει δρόμο, παίρνει δρόμο.
1: Γιατί και σε αυτέ που πηγαίνουμε εμεί.
0: Κοιτάνε όλο τον πισινό στο μεταξύ μέχρι να φτάσει.
1: Ωραία, μια χαρά είναι.
0: Δεν είναι αυτό. Ενώ πα την πετσετούλα που πηγαίνει εκεί πέρα την ομπρελίτσα.
1: Α, παπά, δεν μπορώ. Πετσετούλα, ομπρελίτσα και είναι ταλαιπωρία όπω λε και εσύ ολόκληρη διαδικασία.
0: Αν είσαι μόνο σου, άμα είσαι παρέα, έχει πλάκα. Άμα είσαι παρέα, έχει πλάκα, είναι ωραία. Και φυσικά πετσετούλα να μην είναι από κάτω. Καμιά φορά που φουσκώνουμε και στρώμα, εμεί και χαπλώνουμε πάνω στο στρώμα. Γιατί άμα δεν είναι αμόβηση παραλία, εντάξει, μπαίνουν οι πέτρες στα πλευρά σου.
1: Απαπα!
0: Συντάφορε και
1: είναι ενοχλητικό και
0: δεν παίρνει και ένα μερμηγκάκι πάνω σου, έχει γενικά. Ένα με τη φύση γίνεται. Σε μπορεί να πάρει ύπνο να πει ένα μερμηγκάκι στο στόμα σου.
1: Και στις πατούσες με ενοχλεί όταν έχει. Δηλαδή φτάνω τα σαγιοναρίδια μέχρι εκεί που αρχίζει.
0: Βάλτε τα παπουτσάκια τα ειδικά.
1: Δεν
0: για τις γαϊούλες που έχουν.
1: Πάντως σαν την άμμο, παιδιά, δεν υπάρχει βέβαια κολοβακτηρίδιο, πάει σύννεφο, έτσι. Παρόλο που υπάρχουν τέτοιες θερμοκρασίες, αυτά τα κολοβακτηρίδια μπορείς να μου πεις πώς ζουν, πώς είναι τόσο ανθικά.
0: Δεν ξέρω τώρα, δεν έχω κάνει και βιολογία. Μια χαρά ενθεκτικά είναι πάντως.
1: Επίσης να κρατάμε παιδιά καθαρές στη θάλασσα, έτσι, όσοι καπνίζετε, πάρτε ένα ποτηράκι, βάλτε μέσα νερό, σβήστε το τσιγάρο σας εκεί.
0: Ναι,
1: που
0: παιδιά,
1: θα
0: τα σβήνουμε μέσα στην άμμο, είναι δυνατόν.
1: Ντροπή τώρα, ότι να είναι μέσα στην άμμο. Τρώει άλλη φρούτο, το γερμά, και πετάει το κουκούτσι μέσα στην άμμο, λες και θα βιτρώσει τη θάλασσα.
0: Εντάξει, το κουκούτσι, εντάξει, δεν πειράζει.
1: Και πάλι ούτε και αυτό από τη φτισιά του άλλου.
0: Άλλο από τη φτισιά του, ρε παιδί μου, πάντως είναι κάτι φυσικό το κουκούτσι. Αλλά τώρα τα τσιγάρα, τώρα θα βάλει το τσιγάρο στην άμμο.
1: Τα τσιγάρα, τα ποτά και τα ξενύχια. Εμένα μου αρέσουν οι οργανωμένες παραλίες που έρχεται το άλλο σου, ανοίγει το ροζέ σου, έτσι έχεις κάνει τη βουτίτσα σου και θέλεις λίγο έτσι.
0: Ανάλογα με το κάτι που έχουν και κόσμο και εκεί πέρα, ρε παιδί
1: να
0: μου.
1: Να πιεις το ωραίο στο αυτό, να έρθει ένα σουσάκι, να έρθει ένα finger food, να έρθει ένα ωραίο τοστάκι. Ωραίο παιδί, αυτό είναι διακοπές τώρα. Ή να πάρεις, ας πούμε, από το σπίτι σου το τάπερ με τα φρούτα, να τα πλύνεις στη θάλασσα ή να τα έχετε πλύνει.
0: Ωραίο πράγμα και είναι και γλυκό και αλμυρό ταυτόχρονα. Δεν υπάρχει πιο ωραίο από αυτό.
1: Ναι, ωραίο. Σε πιάνει μια λιγούρα στη θάλασσα.
0: Βέβαια.
1: Μετά από, δηλαδή,
0: μετά από τον μπανιό, καλά. Ό,τι έχεις κάψει, αν έχεις κολυμπήσει, το παίρνεις στην ταβέρνα.
1: Βέβαια να σου πω ότι και στο κολύμπι μετά τα 25 λεπτά, το ξέρεις αυτό. Ότι πρέπει μετά τα 25 λεπτά αρχίζει ο οργανισμός και καίει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Άστο, καλά είμαστε. Το παίρνουμε από πάνω, δεν ακαούμε.
1: Έλα τώρα.
0: Δεν μπορώ, παιδιά, να κολυμπήσω μισή ώρα, βαριέμαι.
1: Ναι.
0: Είναι πέρα εδώ.
1: Θα το κάνεις σαν γυμναστική.
0: Δεν θέλω να το κάνω σαν γυμναστική. Πέρα δόθε, πέρα δόθε, θα την τρελή. Άμα πας με παρέα.
1: Να ανοίξουμε παρέα, δε.
0: Και παρέα τα κολυμπάμε, καθώς πηγαίνουμε λίγο παραμέσα και καθαρίζουμε και
1: ναι,
0: μιλάμε.
1: Αλλά τα πόδια τα κουνάς και τα κουνάς και γρήγορα.
0: Γιατί να τα κουνείς το γρήγορα, άμα τα κουνείς γρήγορα θα το ξεφτώ έξω από το νερό.
1: Κάμορε, ίσα ίσα που κες έτσι. Δηλαδή κάνε ποδήλατο, σου λέει μίλα, αλλά κάνε ποδήλατο γρήγορο.
0: Σιγά το γρήγορο ποδήλατο.
1: Άμα κάνεις κάθε μέρα από μισή ώρα μπανάκι, μετά από λίγο σφίγγουνε τα. Είδες που η Σάκαρη μωρέ κέρδισε και πήγε και φίλησε τον
0: Μητσοτάκη.
1: Λέω όταν κέρδισε. Που πήγε και φίλησε τον Μητσοτάκη.
0: Ναι, τσουτσούριασα τώρα εγώ.
1: Έλα, γιατί μπορεί γλυκά παιδάκια.
0: Ναι, ρε παιδί,
1: είναι να παντρευτούν του χρόνου.
0: Κάντε να παντρευτούν και αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Να παίρνουν σειρά.
1: Τι άλλα, εσύ τι θα κάνεις κανένα shopping τώρα καλοκαιράκι.
0: Ναι, κάτι κάνω εγώ.
1: Από τα μεταχειρισμένα.
0: Τώρα πέρα. Να...
1: Ήρθε το τραπεζάκι.
0: Ομορφιά.
1: Ωραίο, ε.
0: Ομορφιά.
1: Και πόσο το πήρες, τίποτα.
0: Ευρώ.
1: Τέλειο.
0: Ομορφιά, θα το δείξω μετά σε φωτογραφία.
1: Ναι, μου το έχεις δείξει την άλλη φορά.
0: Όχι, θα το δείξω εγκατεστημένο. Πάρα
1: τι
0: πολύ
1: άλλο
0: ωραίο. Τι άλλο έχω δει. Πήρα τώρα ένα κεφάλι αλόγου.
1: Να το κάνεις το κεφάλι του
0: αλόγου. Εγώ πάρα πολύ.
1: Εσύ και βάλε και γέμια και κάνε την Αθηνά ωραία.
0: Κάνε την Αμαζόνα θα κάνω.
1: Να.
0: Έχει ωραία πραγματάκια, έχει μπιρμπιλονάκια.
1: Πόσο το πήρες το κεφάλι αλόγου, μικρό ή μεγάλο.
0: Μεγάλο.
1: Πόσο το πήρες.
0: 60, το έχω τάχωσα.
1: Εντάξει. Μου ότι ψυχούλα έχουν 60. Θα είναι από γνωστό μπραντ, φαντάζομαι.
0: Είναι από IKEA,
1: ναι,
0: του 90 συλλεκτικό.
1: Α.
0: Το είχα δει κι αλλού. Όταν βλέπω κάτι, το ψάχνω κι αλλού να δω γενικά τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Και τα πουλάνε 150.
1: Έλα. Mm.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο όμως η αλήθεια.
1: Από
0: είναι.
1: Τι υλικό,
0: κεραμικό, κεραμικό, κεραμικό.
1: Α, ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Θα το δείξω μετά.
1: Κεφάλας είναι ή.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι πάρα πολύ κοψό. Είναι ρέι. Πάρα πολύ όμορφο.
1: Τι είναι το ρέι.
0: Ρε παιδί μου, είναι σαν ρευτός ο τρόπος που έχει γίνει. Είναι πάρα πολύ. Είναι minimal.
1: Mm-hmm.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Θα το βάλεις στη βιβλιοθήκη.
0: Θα το βάλω. Θα δω. Το πάρω βόλτα μετά και έτσι κάνω. Όταν έρχεται κάτι, το παίρνω βόλτα. Κάνω λιτανία.
1: Δεν σου έχει τύχει.
0: Τ' αρέσει και αρχίζω.
1: Δεν σου έχει τύχει.
0: Τραπέζι,
1: να σου πω όμως κάτι. Δεν σου έχει τύχει να μην ταιριάζει πουθενά και είναι υπέροχο. Εμένα μου έχει τύχει.
0: Και εμένα
1: μου
0: έχει τύχει.
1: Και να λέω ότι το πήρα μετά.
0: Και εμένα μου έχει τύχει. Το ξαναπουλάω.
1: Α,
0: κανένα πρόβλημα. Αλλά αυτό πηγαίνει. πηγαίνει παντού. Είναι πασπαρτού. Είναι εύκολο δηλαδή. Μου έχει τύχει με ένα πράγμα που, με, ένα, με κάτι μπουκάλια, πολύ ωραία. Τα είχα αυτά, όπως τα αγόρασα, τα είχα. Τη μαμά μου, πάρα πολύ ωραία. Με ένα καταπληκτικό χρώμα γαλάζιο. Από αυτά που είναι διπλό γυαλί, που είναι από τη Μάλτα, γιατί από εκεί τα είχε φέρει. Πανέμορφα, παιδιά.
1: Ουράνο ήταν αυτά. Όχι,
0: Είναι μια δική, θα τη βρω, είναι μια ειδική τεχνοτροπία που κάνουν στη Μάλτα και είναι εξαιρετικά. Πανέμορφα.
1: Τα πούλησε και αυτά.
0: Όχι, όχι, τα πουλάω. Τα αγαπώ και είναι και τη μαμά μου και δεν θα τα πουλήσω. Λοιπόν, τα βλέπει και τα χαζεύει. Τα είχα πάρει και είχα πάει. Στη βιβλιοθήκη δεν πήγαινε. Στο τραπέζι τελικά τα έχω στην αποθήκη. Δεν πάνε πουθενά. Πάνε στο σπίτι στα κύθυρα, α πούμε. Αλλά τώρα στο σπίτι στα κύθυρα που είναι Airbnb. Να τα βάλω αυτά να σπάσετε που δεν θέλω. Οπότε τα έχω στην αποθήκη και κάθονται εκεί πέρα και κοιμούνται. Πανέμορφα.
1: Κάποια στιγμή που θα πάτησε εσύ στο σπίτι στα κύθυρα, τα κύθυρα ποτέ δεν θα τα βρούμε. Θα τα βάλει.
0: Αυτό.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
3: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. TheFashionBible.gr.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, η Ρο. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς. Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, η Ρο. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com, artinfo.gr.
8: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε, BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Κιούσης.
2: Παραπολιτικά 90,1.
0: Λοιπόν, ένας Γάλλος λέει ήθελε να κάνει το γύρο του κόσμου της Ευρώπης με το ποδήλατο και τον έβγαλε το GPS στο σεφύρι,
1: ναι,
0: και του φάγανε το ποδήλατο.
1: Του το κλέψανε.
0: Όπως βλέπεις, μπήκε στα κατεχόμενα, λες.
1: Ζήσε το μύθο σου στο σεφύρι.
0: Το κάνανε οι Ρωμά, τώρα λέει θα έχει πουληθεί το ποδήλατο. Ψάχνει, ναι, το ποδήλατο αυτός ο δόλιος.
1: Έλα,
0: έλα
1: ρε παιδιά, ήθελε να κάνει το γύρο της
0: Ευρώπης. Πρέπει να κατέβει, να πάει να πει κανένα νερό μέχρι να ανέβει. Δεν βρήκε ούτε σέλα ούτε ποδήλατο, ούτε ρόδες. Τελειώσαμε.
1: Λοιπόν, η τράτα του σε ήχη, μήκους 136 μέτρων και αξία 400 εκατομμυρίων δολαρίων.
0: Ωραίος ο Σεΐχης.
1: Με βοηθητικό σκάφος κατέβηκε ο Σεΐχης στα σύμβολα και έγινε χαμός, λέει. Είναι ο ιδιοκτήτης της Manchester City.
0: Μοίρασε κανένα ρολεξάκι ή έτσι?
1: Όχι.
0: Ξέρω, σφύρι την έβγαλε.
1: Έχει πολλά έξοδα ο Σεΐχης τώρα. Λοιπόν,
0: έλα σου γονέα τρομερά.
1: Τι έγινε?
0: Αλεξάνδρου και Ρία Ειρηνίδου ξεκίνησαν τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
1: Έλα και το κέφι, παιδιά. Δεν μου λες κάτι.
0: Δύο μαζί δεν βγάζουν IQ.
1: Η Τούνη έχει τρελαθεί. Η οποία βγάζει χρήματα και τα κάνει έτσι και κάνει αέρα με τα χρήματα.
0: Σου είπε το κορίτσι, εξήγησε. Είναι 4,5 ευρώ. Είναι του Μπαλινέζικο.
1: Ναι, αλλά ντροπή ρε παιδιά. Τρώει από κάτω πολύ βρυσίδι.
0: Τι να κάνω, τι νοιάζει καθόλου, σου λέει εγώ.
1: Βέβαια και εγώ που έβαλα ένα βίντεο
0: σε
1: ένα βίντεο έναν που κουνάει τον πισινό του. Γέμισε haters από κάτω.
0: Τι και τον κάνει τον κουνάει δηλαδή.
1: Είμαστε σε ένα κλαμπ στη Μύκονο. Ας το δείξω μετά. Δεν πιστεύεις ότι η Σακύρα σε άντρα. Αυτό.
0: Μια χαρά ο Σακύρος.
1: Ναι. Και λέει γιατί το έβαλες και αυτό. Και δεν τρέπεσαι που έκανες τέτοια ανάρτηση. Και τι να ντραπώ. Παιδιά σε ένα χώρο δημόσιο που κάποιος χόρευε. Εγώ το βρήκα και πολύ χαριτωμένο. Για πες.
0: Λοιπόν και πάρε διακοπές και περνάνε λέει τέλεια.
1: Ποιος καλέ.
0: Ο Ειρηνίδη και ο Αλεξάνδρα. Αφού σου λέω αν τους βάλεις όλους και τους δύο μαζί.
1: Ναι.
0: Δεν περνάνε το βασικό την βαθμίδα του IQ.
1: Συνεννόηση μπουζούκι.
0: Ειδικά αυτή είναι λίγο, τόσο παντό, όλα καλά.
1: Η Ελληνίδου πάνω.
0: Κάνε την ημέρα τα παιδιά, αυτό μας νοιάζει και όλα τα άλλα.
1: Ο Αλεξάνδρου τι δουλειά κάνει τώρα.
0: Δεν έχω καταλάβει.
1: Σύντροφος της Ελληνίδου.
0: Influencer.
1: Τι influencer.
0: Κάτι έχει και ένα μαγαζί.
1: Όσο ήταν με την Τούνη, το καταλαβαίνω. Ήταν ένα ζευγάρι influencer.
0: Όταν ήταν με την Τούνη, ήταν facilitator της influencer. Τώρα δεν ξέρω τι κάνει.
1: Facilitator ήταν.
0: Ναι.
1: Που λένε βασιλικότερος του βασιλέως αυτό.
0: Απ' την άλλη, Καριστιανού, νέα παρέτηση από το κόμμα. Της φεύγουν στα ποντίκια.
1: Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα,
0: στα μάτια μου έπεσε, λέει, από το ύψος στο οποίο την είχα τοποθετήσει, είπε ο τελευταίος που έφυγε.
1: Κάτσε τώρα. Να σου πω, βγήκε και ένα σπιτάκι που έχει πάρει από φαν. Είπε ότι δεν ήταν δικό μου. Ήταν του συντρόφου μου κλπ.
0: Άστα να πάνε.
1: Ναι, γενικώς.
0: Δύσκολα τα πράγματα. Δεν τις έχει κάνει καλό η ανασχόληση με την πολιτική παιδεία.
1: Είδες που ήρθαν τόσες Φεράρι στην Πάρο. Που έσκασε, παιδιά, ένα κρουαζιερόπλοιο. Άνοιξε από κάτω η καταπαχτή και βγήκανε, λέει, όλες οι Φεράρι. Και όλοι οι ιδιοκτήτες της Φεράρι είχαν έρθει, όλοι οι Μουράτι από τα διάφορα μέρη του κόσμου. Ιδιοκτήτες της Σύναξη, ιδιοκτητών της Φεράρι.
0: Α, κάνανε ιβεντάκι. Και φέρανε τις Φεράρι τους.
1: Κάτσε ρε παιδί μου, όταν έρχονται οι Φεράρι δεν το λες ιβεντάκι.
0: Εντάξει, κάνανε ένα event που είπαν θα μαζευτούμε με τα αυτοκίνητά μας στην Παρό.
1: Ναι, και μετά μπήκανε τα αυτοκίνητα μέσα πάρει και πήγανε στον Άφλιο και εκεί τις βγάλαν τις Φεράρι να πάρουν τον αέρα τους. Παιδιά, να σας πω κάτι, εμένα τα αυτοκίνητα αυτά δεν μου αρέσουν. Ανοίγει η πόρτα προς τα πάνω, δηλαδή λες και είσαι το κόριτσι του James Bond. Είναι πάρα πολύ χαμηλά αυτοκίνητα.
0: Βρε, ας το έχω να το πουλήσω.
1: Εκεί στα μεταχειρισμένα το πουλήσω και αυτό.
0: Θα το πουλάγα σε κάτω βαζαγγελία, θα χρωστάνε κάτι τι πλούσιοι, θα φτιαχνόμουν εγώ κουκλάκι στο γραφιστό.
1: Οι πλούσιοι δεν έχουν ανάγκη να αγοράσουν μια μεταχειρισμένη Φεράρι.
0: Υπάρχουν ψώνια που δεν μπορούν να πάρουν την καινούρια και παίρνουν μεταχειρισμένη. Πού το ξέρεις εσύ. Έχεις καμία πουλήσει και το καπαρετάλα.
1: Όχι, δεν αγοράζουν έτσι.
0: Δεν
1: από που να είναι.
0: Δεν είμαι εγώ από που να είναι. Κάποιος μου την έχει κάνει δώρο εμένα. Θα έχω φτύσει αίμα εγώ. Και τι άλλο θα έχω φτύσει. Να μην σου πω.
1: Το άλλο είναι πιο.
0: Τέλος πάντων, όλα καλά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και η Μπόμπα ξέφρενο γλέντι για τα γενέθλιά
1: τη.
0: Δήλες στο TikTok, βγήκε ο Τανιμανίβης, είπε μωρό μου, αγάπη μου, λατρεία μου, τα πιο ευτυχισμένα χρόνια της ζωής μου μαζί σου.
1: Αυτά όταν ακούς τέτοιο είναι
0: εντάξει.
1: Κοντά άλλα πράγματα. Παιδιά, όταν ακούω πολλές αγάπες και λουλούδια, λέω όχ, έρχεται είναι, η επόμενη φάση.
0: Δεν χρειάζεται να το διαφημίσεις όσο πολύ, είναι γεγονός, αλλά εντάξει, μπορεί και κάποια από αυτά που διαφημίζονται να ισχύουν.
1: Μα.
0: Λοιπόν, το jet ski θέλει για να το μεταφέρεις. Τρέιλερ το οποίο θέλει δική του άδεια, ασφάλεια, πινακίδες.
1: Να τα!
0: Α, στο Έλληνα καλύτερα βρες ένα πλούσιο φίλο με δικό του κότρο. Έχω μια φίλη που έχει. Jet ski.
1: Αφού θέλει μεταφέρεται, δεν μπορεί να του βάζει ένα γάτζο και να το μεταφέρει. Πώς στηρίζεται αυτό.
0: Έχει τρέιλερ, σου λέω η κοπέλα. Τώρα αν έχει δική άδεια κλπ. Την έχει βγάλει σίγουρα.
1: Και αυτό το jet ski δεν στηρίζεται. Δηλαδή πρέπει μετά.
0: Ότι να... έχει τρέιλερ, έχει, σου λέω η φίλη μου αυτή.
1: Ναι, αλλά δεν μπορεί να το αφήνει στη θάλασσα.
0: Το δεν ξέρω που το αφήνει. Δεν το έχω κάνει γιατί σίγουρα το έχει δύο χρόνια και έχει ακολουθήσει την νόμιμη. Εδώ και λοιπά.
1: Ναι, και θα το έχει στο σπίτι τη. Κάθε μέρα το πηγαίνω φέρνει.
0: Δεν ξέρω αν το έχει σπίτι τη, ρε παιδί μου, που το έχετε ούτω ή άλλω είναι μένει πολλά πολύ κοντά στη θάλασσα, οπότε δεν ξέρω.
1: Να. Και γιατί θα γίνει σαν το ποδήλατο του κύριου από τη Γαλλία. Το jet ski και εντωμεταξύ στοιχείς και πολλά χρήματα. Δεν είναι φτηνό.
0: Όχι, δεν, αλλά λέμε ότι είναι το πιο οικονομικό μέσο. Αν θες να πας σε μια παραλία με ένα φίλο σου ή μια φίλη σου.
1: Θα πάρω μια ψαρόβακα μωρό μου. Ξέρετε το πιο φτηνό.
0: Ναι.
1: Ένα κανό.
0: Επίσης φτηνό είναι να πάρεις ένα ποδήλατο, θαλάσσις, το νοικιάζει δηλαδή και κανένα δύο ώρο.
1: Ναι,
0: να πας εκεί από πίσω, αλλά μετά πώς γυρνάς είναι το θέμα. Αν πιάσει, αν αλλάξει ο καιρός, καλά το είχαμε πάθει.
1: Και αυτό πώς σταθεροποιείται, δεν σταθεροποιείται στη θάλασσα.
0: Έχει, ρε παιδί μου, έχει ένα σκηνάκι που κάπου με τέτοιο που το φτώνεις. Πώς δηλαδή αυτοί που τα νοικιάζουν δεν τα έχουν και με στη θάλασσα, πώς τα έχουν.
1: Όχι, κάνουν βόλτα και γυρνάνε. Δεν τα αφήνουν στη θάλασσα.
0: Δεν τα αφήνουν, αλλά μέχρι να τον νοικιάσει κάποιος, αυτά είναι αραγμένα. Δεν περιμένουν στο έλεος του ανέμου, κάπου τα δένουν, σου λέω.
1: Ναι, είναι επαγγελματίες και έχουν ένα κουτσαδόρο.
0: Αυτό. Τα βγάζεις, ρε παιδί μου, δεν είναι και τίποτα να το σπρώξει αυτό. Είναι αστείο. Δεν το έχω σπρώξει και το λέω. Να το σπρώξει να βγει στην άμμο. Δεν είναι τίποτα. Και είναι πολύ ωραίο. Είχαμε νοικιάσει μια φορά και είχαμε πάει σε μια παραλία από πίσω από μια άλλη για να που ήταν πολύ κοντά. Μετά άλλαξε ο καιρός για να γυρίσουμε.
1: Και τι έγινε?
0: Γυρίσαμε, αλλά κάναμε, ήμασταν τέσσερις άνθρωποι, κάναμε
1: αναδύο
0: πετάλι και αλλάζαμε, μας είχαν πιαστεί τα μούτια.
1: Ωραία,
0: μετά,
1: καλή γυμναστική.
0: Μετά μπήκε ένας και κολυμπούσε γρήγορα που είχε δύναμη και μας έστω που έχουν προς τα έξω.
1: Α, ωραία.
0: Είδαμε το χάρο με τα μάτια μας.
1: Τόσο πολύ.
0: Γιατί άλλαξε καιρός, ναι. Το είχαμε νοικιάσει για 2 ώρες να προλάβουμε, πάμε και να γυρίσουμε. Και φτύσαμε μόνο το να γυρίσουμε. Ενώ πήγαμε, είχαμε και τον άνεμο πίσω μας και πήγαμε κουκλάκια. Σου λέω, ήταν, δεν το ξανακάναμε, τελειώσαμε. Αυτό ήταν.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό είναι ωραίο να το πάρεις, να ανοιχτείς λίγο, έτσι, εκεί που δεν είναι, υπάρχει πια κόσμος και να κάνεις βουτιές από αυτό. Βέβαια, εντάξει, για να ανέβεις, με να νοιάζει ο πισινός σου, αλλά. Ανοιχτά και τα μούτια σου, αλλά τέλος πάντων.
1: Όντως, παιδιά, και γλιστρά.
0: Ναι, άστο. Σε τραβάνε, σε κάνουν, σε ράνουν. Είχα γυρίσει από το τράβηγμα, βγήκε κάποιο ψηλή. Θα πάρει 5 πόντους. Τραβάγανε πόδια, χέρια, μελάνια στα τα μούτια.
1: Τα τσαούλια σου.
0: Ήταν κακουχία, νομίζανε μετά. Αφού μετά πήγαμε, είχαμε πάει το βραδάκι να φάμε και φόραγα στο τσάκι, είχαμε μελανιές και με κοιτάγανε ότι πρέπει να πέρασα μια σεξουαλική βραδιά. Νομίζανε ότι πρέπει κάπως να μην είχε επιπηλήσει, να μην είχε τσακίσει. Και λέω, παιδιά, αυτό ποδήλατο είναι, μην τρελαίνεστε. Δεν ήταν σεξ.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
5: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Νοξίμα και Straight αποσμητικά σε χρυσές τιμές. Παντέν Σαμπουάν 400 ml μόνο 3,28. Και Always Σερβιέτες 2 σημεία δώρο. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100.
4: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
6: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
7: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Ski Win Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: Η ώρα είναι 5. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 70.

0: μας. Heineken 4x500ml μόνο 5,31 και Mammoth μόνο 4,92. Γαλαξίας.
1: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,95. Παγωτό βανίλια 940 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,44. Και τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: XFM 93.4. Η ώρα είναι 6.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
7: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
6: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
7: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
6: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
4: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
11: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια. 5, 4, 3, 2, 1.

0: station with the best music. Best music.
1: I love the music.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-076-100.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
8: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
9: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
5: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
6: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: time to take a break, but we'll be back. Don't go away now.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Μπορεί ένας αριθμός να σε πάει παντού. Μπορεί, αν είναι το 18300 ή το 2610-205-205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για μέρα.
10: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
12: Το ξεχάσαμε!
13: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
12: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
13: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
12: Και τέρμα η σπατάλη.
14: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
13: V-Timer και ξένιασε.
15: Στο Γαλαξία κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go for More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
16: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: Μουσικά ημίωρα διαλύματα από το Studio 54 από Δευτέρα έως και Κυριακή με τον Θόδωρο Παπαγιανόπλο.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
4: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
6: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
7: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

Max FM 93.4.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: Wax FM 93.4.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάκου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές βουλές του αλλού.

0: καληνύχτα και βάλω. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
2: Η ώρα είναι 1:30.

0: Rocks FM 93.4.
1: Θεώσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε έναν δρόμο τα ξημερώματα.

0: Relax FM 93.4.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Τι ωραία που περνάμε.
3: Όλα καλά. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Όλα καλά. Μην αντιστέκεσαι.
2: Αβάντη, μαέστρο.

κόσμος υποφέρει και πονά και εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω, τα τραγούδια σας είναι πολύ ζαχαρωμένα, ταιριάζουν για σοκολατόπαιδα.

κόσμος υποφέρει και πονά και εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω, τα τραγούδια σας είναι πολύ ζαχαρωμένα. Ταιριάζουν για σοκολατόπαιδα, μα δεν ταιριάζουνε για μένα. Τι να τα κάνω, τα τραγούδια σας είναι πολύ ζαχαρωμένα. Ταιριάζουν για σοκολατόπαιδα, μα δεν